0: έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Radio Rumeli News. Τα τραγούδια της ζωής μας.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμε News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες, αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
15: Ένα τραγούδι για τα παιδιά εδώ που σερβίρουν, αφιερώνουν εξαιρετικά. Τα παλιά καλσόνια.

Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφήμιση.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος. Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας. Παπαδημητρόπουλος. Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας. Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία. Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Τα τραγούδια της ζωής μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Ακούτε. Ράδιο Ρούμελι. News.

0: Thank you. Thank you. You're beautiful.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει άμεσα έντονο κάψιμο, πόνο, κοκκίνισμα, πρίξιμο και φαγούρα, ενώ συχνά παραμένουν χαρακτηριστικά σημάδια από τα πλοκάμια. Σε ορισμένους ανθρώπους τα συμπτώματα δεν περιορίζονται στο δέρμα. Μπορεί να εμφανιστούν πονοκέφαλος, ναυτία, ταχυκαρδία, έμετος ή ακόμα και δυσκολία στην αναπνοή. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν παρατηρηθούν πρίξιμο στο πρόσωπο ή στο λαιμό, βραχνάδα, πτώση της αρτηριακής πίεσης ή έντονη αλλεργική αντίδραση. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, μετά από τσίμπημα πρέπει να αφαιρούνται προσεκτικά τα πλοκάμια με τσιμπιδάκι ή πλαστική κάρτα και να αποφεύγεται η επαφή με γυμνά χέρια. Η περιοχή πρέπει να ξεπλένεται μόνο με θαλασσινό νερό, καθώς το γλυκό νερό μπορεί να επιδεινώσει τον ερεθισμό. Η εφαρμογή πάγου ή κρύας κομπρέσας βοηθά στη μείωση του πόνου και του ειδήματος. Το σημαντικότερο όμως είναι να μην αγνοούμε τα συμπτώματα. Αν ο πόνος, το πρίξιμο ή ο ερεθισμός επιμένουν ή επιδεινώνονται, η συμβολή ενός γιατρού είναι απαραίτητη.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μια ημέρα μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, για πρώτη φορά αφού του κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός πριν από 2 μήνες. Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Οι Ισραηλινές επιδρομές τραυμάτισαν 15 ανθρώπους στο Ιράν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Ιρανικές υπηρεσίες. Ένδειξη της παύσης του πυρός είναι το γεγονός ότι το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης ανακοίνωσε νωρίς το πρωί την αποκατάσταση της ομαλότητας της λειτουργίας του. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πάντως περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα πως αναχέτησε στο νότιο τμήμα της χώρας, στην περιοχή της Σεϊλάτ, ύποπτο ένα αέριο στόχο προερχόμενο από την Ιεμένη. Οι Ισραηλινές επιδρομές συνεχίστηκαν χθες στο νότιο Λίβανο με απολογισμό 14 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες από την έναρξη του νέου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιχειρήσεις πάνω από 3.600 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό. Σε μια σπάνια δημόσια έκκληση στην Ισραηλινή κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ προχώρησε ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν, λέγοντας ότι μια στρατιωτική λύση δεν θα σας προσφέρει ποτέ ασφάλεια και προστασία. Μιλώντας στο CNN τόνισε «Είμαστε έτοιμοι, πρόθυμοι, αφοσιωμένοι. Αν είστε κι εσείς, ας καθίσουμε και ας μιλήσουμε». Πρόσθεσε πάντως ότι δεν θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πριν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 5 χώρες της περιοχής που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει σε συμφωνία. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ουάσινγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν και πως κατάφερε να περιορίσει την έκταση των πληγμάτων. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ, δήλωσε νωρίτερα ο Νετανιάχου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στον Τραμπ ως το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του στην νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο. Συνεχίζεται σήμερα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέα πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες, τους συγγενείς θυμάτων, με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθούν αυτές του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο στρέφεται μόνο κατά των 3 σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας. Μετά την αυλαία των Πανελλαδικών για τα Γενικά Λύκεια, συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων που διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, τόνισε μιλώντας στο Αξιόν 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε ερώτηση αν ο συλληφτής είχε συνεργούς, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, υπό άγνωστες ως τώρα συνθήκες, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή που ξέσπασε η φωτιά χθες στο Λουτράκι, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, προχώρησαν οι αρχές. Στη φυλακή οδηγούνται 2 κατηγορούμενοι οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των άλλων 7 κατηγορούμενων. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων που ετοιμάζονταν να διοχετευτούν στην αγορά από εταιρεία Μέδρα στα Βόρεια Προάστια, προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Ως τις 12 το μεσημέρι, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Και πάλι στα διεθνή, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για την Α1 μπάσκετ ανδρών και χρειάζεται άλλη μία για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Επόμενο παιχνίδι την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνιούν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 84.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Mind the trap, πώς το λένε, part 2, έτσι δεν το λένε στο χωριό σου Πανοργύρι? Και λέμε part 2, δηλαδή μέρος δεύτερον, καθότι όπως χθες, έτσι και σήμερα, κάνουμε παρεάκι ραδιοφωνικό από τις 6 το πρωί. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8 εδώ στον Αθήνα 984. Από αύριο αποκαθίσταται η ομαλότητα στο πρόγραμμα. Τα λέω ωραία, κύριε Καβαδά? Ο κύριος Βασίλης Ταλαμάγκας, ο καλός συνάδελφος. Καλημέρα, Βασίλη. Ελπίζω μην είσαι ξύπνησε τέτοια ώρα. Θα είναι και αυτό στην ώρα του και θα συνεχίζουμε και εμείς αμέσως μετά στις 7. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την παραγωγή. Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή. Καταγράφει τις δικές σας κλήσεις, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, κάτι που μπορείτε να κάνετε όμως και εσείς, να στείλετε τα μηνύματά σας στο 6948-984-984, μηνύματα μέσω Viber. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο.

0: Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα και στην Τασούλα από τον Πειραιά. Πάμε όμως να καλημερίσουμε και τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, διευθυντή νευροχειρουργό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, αν προτιμάτε της ΟΕΝΓΕ, γιατί το ακούμε και έτσι και στα ρεπορτάζ και στα δελτία ειδήσεων. Γιατρέ, κύριε Παπανικολάου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, σας και στους ακροατές.
0: Ακόμη μια λαμπρή ημέρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξημέρωσε νομίζω, ή όχι?
1: Ναι, πάση περιπτώσει, εγώ μόνο μια κουβέντα θα πω. Αν θέλετε διαβάστε και την ανακοίνωση που έβγαλαν οι γιατροί του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα οποία βγαίνει και λέει η πολιτική ηγεσία που παρουσιάζει και κάτι αριθμούς βγαλμένους κυριολεκτικά μέσα από τα κεφάλια των υπουργών του κυρίου Γεωργιάδη και των άλλων,
0: ναι,
1: είναι όλα ψέματα, όλα όμως έτσι.
0: Γιατί το λέτε αυτό, γιατρέ, θέλετε να μας εξηγήσετε?
1: Ναι, γιατί όσο αφορά τις δαπάνες, την οικονομική επιχορήγηση των νοσοκομείων, οι αριθμοί τους οποίους αμολάνε έχουμε αποδείξει ότι είναι πλασματικοί ήδη από το Δεκέμβριο του 2025. Mm-hmm. Με συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένους πίνακες, οι οποίοι ουδέποτε απαντήθηκαν και φυσικά ουδέποτε διαψεύθηκαν,
0: mm-hmm,
1: με διάφορες αλχημίες δηλαδή στους αριθμούς. Και όσον αφορά τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού, και εκεί λένε πάρα πολλά ψέματα, είναι κάτι πάρα πολύ απλό, κύριε Τραπεζιώτη.
0: Μισό λεπτό, λίγο πριν μας εξηγήσετε. Γιατί εδώ πέρα ακούμε και τον υπουργό, ακούμε όμως, διαβάζουμε και ρεπορτάζ. Έχω πολύ πρόχειρα μπροστά μου τρία ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Τα ρεπορτάζ λένε οι αριθμοί για το ΕΣΥ μιλούν από μόνοι τους, τονίζοντας ουσιαστικά αυτά που λέει η ηγεσία του Υπουργείου. Ο Γεωργιάδης κάνει λόγο για αυξήσεις προϋπολογισμού κατά 117%, απίστευτους αριθμούς. Εκατοντάδες νέες προσλήψεις προσωπικού. Εγώ φαντάζομαι ότι αν πάω σε ένα νοσοκομείο, θα τσακώνεστε οι γιατροί ποιος θα με πρωτοεξυπηρετήσει, δηλαδή έτσι όπως περιγράφονται.
1: Ότι γελάει ο κόσμος με αυτά είναι σαφές, γιατί όλος ο κόσμος δυστυχώς κάποια επαφή θα έχει με τα νοσοκομεία για τον ίδιο τον εαυτό του, για κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, και βλέπει τι ψέματα είναι αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εγώ λέω συγκεκριμένα για δύο κατηγορίες ψεμάτων τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Το ένα όσον αφορά την χρηματοδότηση των νοσοκομείων, είχαμε αποδείξει, το οποίο το ξαναλέω, ούτε απαντήθηκε ούτε διαψεύστηκε φυσικά,
0: mm-hmm,
1: ότι η αλχημία που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης είναι ότι μπλέκει τα νούμερα των υποτιθέμενων έργων, τα οποία είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης,
0: ναι,
1: δεν έχουν καμία σχέση με λειτουργικές δαπάνες,
0: mm-hmm,
1: με την επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών, τα αθροίζει όλα αυτά και επίσης δεν κάνει αποπληθωρισμό στα νούμερα. Το είχαμε αποδείξει αυτό, δεν απαντήθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Και όσον αφορά για τους άλλους πλασματικούς αριθμούς που αμολάει περί υπηρετούντος προσωπικού και προσλήψεων, είναι κάτι πάρα πολύ απλό που ούτε αυτό το έχει σχολιάσει, το έχει απαντήσει ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Η μοναδική υπηρεσία του δημοσίου, η οποία έχει ακριβώς τους αριθμούς του υπηρετούντος προσωπικού σε όλες τις μονάδες υγείας, ανακλάδο, αναεργασιακή σχέση και αναμονάδα υγείας,
0: mm-hmm,
1: είναι η ενιαία αρχή πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει τη μισθοδοσία μας.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε πει λοιπόν πάρα πολλές φορές, πολύ ωραία, αφήστε μας να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία της ενιαίας αρχής πληρωμών, όχι τα προσωπικά δεδομένα,
0: ναι,
1: τα αριθμητικά στοιχεία, και θα σας αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι λέτε ψέματα.
0: Mm-hmm.
1: Και ουδέποτε μας έχουν αφήσει να έχουμε πρόσβαση. Καταλάβατε? Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Όλη αυτή η ιστορία που μας οδηγεί, κύριε Παπανικολάου, τελικά?
1: Μας οδηγεί σε μια σκόπιμη διάλυση του ό,τι έχει απομείνει από δημόσια περίθαλψη, έτσι ώστε να ευοδοθεί ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των πάντων, και όλα αυτά έχουν ήδη το αποτέλεσμα, ήδη, ότι ο πολίτης βάζει πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη του, ξεπουλιέται για υπηρεσίες τις οποίες ήδη όχι απλά έχει προπληρώσει, έχει χρυσοπληρώσει. Ξέρετε ποιος τα λέει αυτά? Το λέει μία κατά τον κύριο Γεωργιάδη κομμουνιστική συμμορία αναρχοάνταρτο αριστεροκρατούμενων. Πώς τα λέει αυτά τα χαριτωμένα, ξέρετε πια? Ο Σάκη, ρε Τραπεζιώτη, ξέρετε εσείς να είναι κομμουνιστές?
0: Όχι, από τα τελευταία που έχω διαβάσει και γνωρίζω, όχι, δεν, είναι, δεν έχουν καμία σχέση.
1: Δείτε τα στοιχεία του ΩΣΑ, η Ελλάδα έχει καταντήσει στον πάτο των χωρών κρατών μελών του ΟΣΑ, έτσι. Mm-hmm. Που έχει περισσότερες κράτη-μέλη, πολύ περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Στην αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτά που πληρώνει ο πολίτης από την τσέπη του. Που έχει ήδη πληρώσει αιματηρές ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης και που πληρώνει κάθε μέρα και δυσβάστακτους φόρους. Προλαγκάζουν να ξαναπληρώσει. Αυτή είναι όλη η ουσία, καταλάβατε. Και να κερδοσκοπούν κάποιοι μέτεροι.
0: Φοβερά πράγματα. Γιατρέ, κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, μια τελευταία κουβέντα. Είναι το εξής. Κοντά σε όλα τα άλλα,
0: ναι,
1: έχουμε σε μια σειρά νοσοκομεία, όπως για παράδειγμα το νοσοκομείο Νίκαιας, mm-hmm, τεράστιο πρόβλημα τροφοδοσίας με αναλώσιμα υλικά.
0: Ναι.
1: Δεν εκτελούνται, δεν διεκπεραιώνονται οι ψηφιακές παραγγελίες που κάνουν οι υπεύθυνοι των τμήματων. Μιλάμε για στοιχειώδη υγειονομικά υλικά, όπως είναι για παράδειγμα αιμοστατικά, όπως είναι σωλήνες τραχειοστομίας κλπ. Καταλαβαίνετε για τι πράγματα μιλάμε. Αλλά μέχρι και άλλα υλικά απαραίτητα, όπως απολυμπαντικά, καθαριστικά κλπ. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει η διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν απαντάει συγκεκριμένα γιατί υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις.
0: Είναι θέμα οικονομικό ή είναι θέμα διοικητικής αστοχίας? Τι αντιλαμβάνεστε, τι καταλαβαίνετε εσείς?
1: Προφανώς είναι και τα δύο. Mm-hmm. Προφανώς είναι και τα δύο. Η κακοδιοίκηση, ξέρετε, γίνεται για να κουκουλώνει το οικονομικό θέμα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι από τα δύο είναι. Δεν διαλέξαμε εμείς τη διοικητρία, ο κύριος Γεωργιάδης τη διάλεξε.
0: Ναι.
1: Οπότε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας οφείλει αμέσως να λύσει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε προειδοποιήσει ότι εμείς με την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών μας δεν παίζουμε. Mm-hmm. Και όταν πάμε στην εισαγγελία Πειραιά, το λέω για να ακουστεί από την εκπομπή σας αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς εκεί δεν θα πάμε γενικώς ενάντια στην κυβέρνηση, ενάντια στο κράτος, καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς θα πάμε και θα αναφέρουμε φυσικά πρόσωπα, κύριε Τραπεζιώτη. Η διοικήτρια του νοσοκομείου λέγεται Ελένη Κανταράκη. Mm-hmm. Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας λέγεται Χρήστος Ροϊλός. Ο Υπουργός Υγείας λέγεται Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης. Γίνομαι κατανοητός?
0: Απόλυτα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, κύριε Τραπεζιώτη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Yes. Ωραία τα περνάμε πάντως, όλα είναι καλώς τακτοποιημένα, άριστα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 28 πρώτα λεπτά. Με το τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας που δεν έχει και λίγες ειδήσεις. Καλή σας ημέρα, μένετε συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Με τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Μετά την αυλία των πανελλαδικών για τα γενικά λύκεια, συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ λίγο πριν από τις 11 το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια, κοντά στο Προκόπη. 15 κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Νέα διπλή επιχείρηση νότια της Κρήτης για τη διάσωση τουλάχιστον 132 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβους. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και δεν μου λες πάνω Αργύρη, εσύ που είσαι νέο παιδί, που είχαμε μείνει τώρα, γιατί εγώ δεν θυμάμαι και μια ηλικία, ούτε σε θυμάσαι. Πάνω Αργύρης όμως είναι στην κονσόλα, αυτό δεν γίνεται να το ξεχάσει, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή. Αθηνά Κορλίδα δεν ξέρω τι κάνει από τέτοια ώρα κάθε μέρα. Εδώ κάτω μας κάνει παρέα και συζητάμε όλα όσα δεν λέει στο μαγκαζίνο. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, καλή σας ημέρα από τον Αθήνα 984.

Πάνω Καβαδά, δεν μου λες εσύ που είσαι και πιο νέος από όλους μας. Γιατί αν το πω στην Κορλίδα θα μου πει όχι, αν το πω στον Πάνο Αργύρη θα μου πει έχω δουλειές. Ψήνεσαι να έρθουμε να κάνουμε μια βραδινή εκπομπή once, μια φορά. Με ποίηση, με μουσική, τσιγάρα και ποτά. Δεν θες, ε? Δεν καπνίζεις κιόλας εσύ. Mind the Trap, μια εκπομπή για όλη την οικογένεια, για ηλικίες από 0 έως 99 ετών. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις κλήσεις σας στο 213-09-09-100 και άλλος τρόπος επικοινωνίας 6948-984-984. Μηνύματα μέσω Viber.

Δυστυχώς διαβάζω, παρά τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται την τελευταία δεκαετία στους βασικούς δείκτες ανισότητας, η καθημερινότητα, η σκληρή καθημερινότητα μεγάλου μέρους των ελληνικών οικοκυριών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από οικονομική ανασφάλεια, από περιορισμένες ευκαιρίες και αυξανόμενες δυσκολίες πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Και αυτή είναι η κεντρική διαπίστωση της μελέτης. Οι πολλαπλές

0: 25 από το 24,9% το 15, αλλά να δούμε και τι είδους εργασία αυτή τη στιγμή είναι αυτή που θεραπεύει το φαινόμενο της ανεργίας. Η απασχόληση ενισχύθηκε σημαντικά. Το βασικό διεθνές μέτρο μέτρησης της οδηματικής ανισότητας μειώθηκε στο 31,6% από το 34,2% πριν από μία δεκαετία. Απ' την άλλη πλευρά όμως, ενώ οι δείκτες δείχνουν άλλα πράγματα, η αίσθηση της ανισότητας παραμένει ιδιαίτερα έντονη στην κοινωνία, γιατί σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά, δηλαδή το 68%, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, ποσοστό που είναι υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται στο 19%. Συγχρόνως η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ένωσης προς την εισοδηματική ανισότητα, ενώ το πλουσιότερο 1% των οικοκυριών συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος των τελευταίων 20 ετών. Και πάμε να συναντήσουμε στο σημείο αυτό τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον δημοσιογράφο στο newsbomb.gr, τον Αντώνη Ριγόπουλο. Κύριε Ριγόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τρεβουζιώτη, τι κάνετε?
0: Ωραία, θα ήθελα να ήμουν κι εγώ αριθμός, να ευημερώ. Αλλά από τους αριθμούς, ξέρεις ποιους αριθμούς, αυτούς τους καλούς που αποτυπώνουν ότι τάχα μου η χώρα πηγαίνει καλά, τα πάντα ευημερούν, οι δείκτες ευημερούν. Ρωτάω στους ανθρώπους, το 68% σου λέει ανισότητα βιώνω, δεν τα βγάζω πέρα. 7 στους 10 λένε ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Προσπαθούμε αυτό να το μεταφράσουμε πολιτικά οι δημοσιογράφοι, δεν τα πολύ καταφέρνουμε. Είναι η αλήθεια.
1: Γι' αυτό δεν ρωτάω στους ανθρώπους και τελειώνει η ιστορία. Μένουν οι αριθμοί να ευημερούν και.
0: Ρε Αντώνη, δεν το σκέφτηκα.
1: Με τα προβλήματα και όλα τα αφηγήματα.
0: Δεν το είχα σκεφτεί, ρε εσύ, Αντώνη. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Έτσι ακριβώς. Νέες ιδέες. Πολύ ωραίο αυτή η προσέγγιση. Γιατί τους ρωτάμε, αλήθεια? Γιατί ρωτάμε τον κόσμο? Γιατί μας ρωτάνε?
1: Νομίζω είναι μια ψευδέστηση έτσι δημοκρατίας κάθε φορά. Κάνουμε και μια ερώτηση, λέμε και εκτονώνεται και μια κατάσταση και μετά. Επαναλαμβάνουμε τους αριθμούς που ευημερούν, όπως λες, και επιβεβαιώνουν κάθε φορά το αφήγημα που θέλουμε. Νομίζω ότι είναι ένα χορευτικό, ένα παιχνίδι που παίζουμε. Και δυστυχώς θα παίζουμε και οι δημοσιογράφοι πολλές φορές. Αυτό είναι αλήθεια, νομίζω, το σχόλιο που κάνεις.
0: Τεράστια αλήθεια και το τελευταίο. Πολιτικά όμως αυτό πώς μεταφράζεται τελικά? Γιατί από τη μία είναι η διαπίστωση της πραγματικότητας, η κατανόησή της, και είναι και βιωμένη πια η πραγματικότητα, δεν μου την περιγράφει κάποιος, ξέρεις ότι κάποιοι ζουν έτσι και εγώ κάπως φροντίζω, πιστεύω θα τις καπουλάρω στο τέλος της ημέρας. Εδώ νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που δεν τις καπουλάρει κανένας στο τέλος της ημέρας, ή παραελάχιστοι, όπως φαίνεται και από τις έρευνες. Πολιτικά αυτό τι αντανάκλαση έχει στο εδώ και στο τώρα, Αντώνη Ριγόπουλε?
1: Εγώ νομίζω πως ό,τι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και στις έρευνες που ανέφερες πριν, δεν είναι τώρα πέρα από τα σχόλια αυτά, έχουν πολύ μεγάλη σημασία να τις βλέπουμε και να τις αναφέρουμε και να τις αναλύουμε. Η ίδια έτσι δύσκολη συνθήκη και αυτή η τάση να υπάρχει ένας προσανατολισμός πλήρης αποτυπώνεται και πολιτικά. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μια κατάσταση κατακαιρματισμού πλήρους, μια κατάσταση στην οποία τα ίδια τα κόμματα δυσκολεύονται να καθορίσουν τις πορείες τους. Σε σημείο που βλέπουμε κόμματα είτε να αυτοδιαλύονται, είτε να, όπως το ΠΑΣΟΚ, να μην έχουν ξεκάθαρη γραμμή πολιτική, ξεκάθαρη στρατηγική προς τα που θέλουν να πάνε, είτε τα ίδια τα κόμματα, είτε στη συνέχεια, μα το δούμε και σε πιο μακροπρόθεσμο, με πιο μακροπρόθεσμο στόχο, το που θέλουν να πάνε τη χώρα σε περίπτωση που κυβερνήσουν. Είτε να μην ξεχνάμε ότι τα κόμματα, ο βασικός τους ρόλος, ο βασικός τους στόχος είναι να προσπαθούν να αναλάβουν την κυβέρνηση, τη διακυβέρνηση της χώρας. Εάν υπάρχουν τώρα κόμματα τα οποία δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, πλέον δεν ξέρουν τι θα την κάνουν τη διακυβέρνηση σε περίπτωση που την παίρνανε και δεν μπορούν να απαντήσουν σε αυτή την πολύ, όχι απλή ερώτηση, αλλά τους μάλλον κρίσιμη ερώτηση, τότε υπάρχει ένα ζήτημα και πολιτικό. Mm-hmm. Και αρχίζει και αποτυπώνεται αυτό και νομίζω και αποτυπώνεται και στις απαντήσεις του κόσμου, ο οποίος είναι πολύ και κουμπωμένος και δυσκολεύεται να βρει έτσι ένα πάτημα. Και αποτυπώνεται βέβαια και κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς, ο οποίος ο κατακαιρματισμός είναι πολύ πιο μεγάλος και πιο έντονος.
0: Νομίζω πως δεν υπάρχει ούτε ένας ούτε μία αυτή τη στιγμή στη ραδιοφωνική μας παρέα που μπορεί να πει ή να μην παραδεχθεί ότι κάποια στιγμή στη ζωή του αισθάνθηκε, βίωσε ή αποφάσισε ότι ολοκληρώθηκε ένας κύκλος και ότι για κάποιους λόγους σε προσωπικό, κοινωνικό, επαγγελματικό επίπεδο αποφάσισε να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος. Νομίζω ότι και στη δική σου περίπτωση ισχύει και στη δική μου και στην περίπτωση όλων των ανθρώπων, για τις ζωές των ανθρώπων μιλάμε. Αυτό, αν το μεταφράσουμε πολιτικά, λέμε πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο, Αντώνη,

0: Εγώ που λέω ότι μπορεί να έχει κλείσει ο κύκλος της μεταπολίτευσης και να περνάμε σε μια άλλη φάση πια, σε μια άλλη φάση της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Έχουμε ανοίξει ένα νέο κύκλο. Εφόσον υπάρχει αυτή η κοινή παραδοχή, γιατί φαίνεται ότι το διαπιστώνει πολλοί κόσμος και πολλοί πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστρες στο πολιτικό μας βίο, μαζί με τον κύκλο αυτό, τον μεγάλο της μεταπολίτευσης, κατ' επέκταση δεν κλείνει και ο κύκλος κάποιων κομμάτων στον ρόλο που διαδραμάτισαν ή που έπαιξαν τα χρόνια αυτά? Και δεν αναφέρομαι μόνο επειδή κάποιοι μπορεί να πούν στο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται, συνολικά στα κόμματα του παραδοσιακού πολιτικού κόσμου, έτσι όπως τον γνωρίζαμε ή τουλάχιστον όπως έτσι φτάσαμε μέχρι το 2026.
1: Νομίζω ότι δεν διαφωνώ καθόλου ότι και οι κύκλοι κλείνουν, κύκλοι ανοίγουν και στα κόμματα αυτό αποτυπώνεται σε κάθε περίπτωση, γιατί αποτυπώνουν και τη συνθήκη της εποχής και την κοινωνία της εποχής κάθε φορά στην οποία γεννιούνται. Δεν είναι άσχετα, είναι αποτελέσματα της εποχής και της κοινωνίας. Τα κόμματα δεν δημιουργούνται στην ουσία από τα πάνω μόνο και μόνο επειδή κάποιος το θέλει. Είναι γεννήματα δικά μας, όπως και να το κάνουμε. Πολλές φορές δεν φαίνεται έτσι, αλλά στην ουσία αυτό είναι. Απαντάνε σε ανάγκες που είναι ήδη υπαρκτές στην κοινωνία. Εφόσον πάβουν να υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες, πάβουν να υπάρχει και ο λόγος ύπαρξης κάποιων από τα κόμματα αυτά. Το ζήτημα είναι ότι και τα κόμματα μεταξελίσσονται στην πορεία, οπότε εξυγχρονίζονται σε έναν βαθμό και πλέον είναι αρκετά ικανά να βρούνε τη στρατηγική τους, ή ακόμα και αν η στρατηγική είναι να αποφασίσουν την αναστολή της λειτουργίας, τέλος πάντων την αλλαγή τους, τη μεταστροφή τους, τη μεταξέλιξή τους, ακόμα και αυτό πρέπει να είναι σαφές. Για μένα το πρόβλημα λοιπόν που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η ασάφεια. Δεν είναι δημιουργική, να το πούμε έτσι, η ασάφεια που υπάρχει, οι καθυστερήσεις που παίζονται από πάρα πολλές πλευρές. Είναι κρίσιμο να υπάρξουν σαφείς αποφάσεις σε όλα τα κόμματα και στο ΠΑΣΟΚ. Το λέω για να μην, όντως να μην το κλείσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, που υπάρχει τέλος πάντων τώρα αυτή η αναβουμπούλα που υπάρχει από προχθές. Πρέπει να έχουν έναν συγκεκριμένο στόχο. Άμα δεν το κάνουν αυτό, δεν θα μπορούσαν να απαντήσουν σε καμία ανάγκη της κοινωνίας. Οπότε θα ξεπεράσει η ίδια η κοινωνία. Βρίσκονται λοιπόν σε σταύρο το δρόμο πάρα πολύ κρίσιμο. Και από εκεί και πέρα είναι νομίζω και οι επόμενοι μήνες που θα ακολουθήσουν θα δείξουν για πάρα πολλά. Δηλαδή θα είναι, επειδή οι κύκλοι όπως λες της μεταπολίτευσης κλείνουν, τέτοιοι κύκλοι κλείνουν πολύ δύσκολα και δεν είναι εύκολο έτσι να πεις ότι είναι.
0: Όχι, βέβαια,
1: από τη μία χρονιά μέχρι την τάδε χρονιά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έχουν στιγμές. Πάντως αυτοί οι επόμενοι μήνες νομίζω πως θα είναι κρίσιμοι για να δούμε ποια πότε θα είναι αυτή η οριστική τομή.
0: Τελικά οι πολίτες τι χρειαζόμαστε? Αναρωτιέμαι πολλές φορές, λέμε τα κόμματα, λέμε η πολιτική, λέμε τα πολιτικά πρόσωπα, λέμε το σύστημα, λέμε δεν ξέρω κι εγώ τι λέμε, και καλά κάνουμε και τα λέμε, γιατί και οργισμένοι είμαστε και χίλια προβλήματα έχουμε. Από την άλλη, μπαίνουμε στην εξίσωση οι πολίτες? Έχεις την αίσθηση ότι μπαίνουμε οι πολίτες στην εξίσωση ως δρόντες στα κοινά? Υπάρχει αυτή η ανάγκη έκφρασης για τα πολιτικά πράγματα πέρα από την προσέλευση στις κάλπες, που ούτε αυτή την έχουμε βέβαια? Βλέπουμε τα ποσοστά αποχής που αποτυπώνονται όταν έρχεται η ώρα. Σου λέει ο άλλος, δεν με απασχολεί εμένα. Τον υπόλοιπο καιρό βέβαια το έχει βιωμένο όλο αυτό που έχει βιωμένο. Γκρινιάζει και δικαίως γκρινιάζει, αλλά δεν συμμετέχει σε μια διαδικασία που είναι το μίνιμουμ της ενασχόλησής μας με τα κοινά.
1: Νομίζω πως για πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες προσπαθούν διάφορες πλευρές με δύναμη αρκετή να μας πείσουν ότι ο μόνος μας ρόλος είναι να ψηφίζουμε στις εκλογές, ότι εκεί εκφράζεται η δημοκρατία και πουθενά αλλού. Έχουν πείσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου γι' αυτό. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολείσαι με τα κοινά κατά τη διάρκεια της ζωής σου στην ουσία. Δηλαδή να μην μπαίνεις διαδικασία, να μην μπαίνεις σε συνδικάτα σου, να μην μπαίνεις στις απεργίες, να μην μπαίνεις, διεκδικήσεις γενικότερα, τις συνολικές διεκδικήσεις, τα δικαιώματά σου, τα εργασιακά ή τα προσωπικά. Αυτό έχει υπάρξει μια πίεση, ας πούμε, συστημική να γίνει συνείδηση στον κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν καταφέρεις και το κάνεις αυτό συνείδηση, δηλαδή να μην ασχολείσαι καθημερινά, είναι πάρα πολύ λογικό να μην ασχολείσαι μία φορά τα 4 χρόνια. Είναι το επόμενο επεισόδιο δηλαδή αυτής της στάσης, της απολυτικής στάσης, η οποία τελικά στρέφεται κατά του κόσμου του ίδιου. Δηλαδή όταν τελικά εγκαταλείπει στην λήψη των αποφάσεων σε μια ψηφία της κοινωνίας. Γιατί αυτό είναι. Στην ουσία, μια ψηφία αποφασίζουν. Όταν οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν ή όταν οι περισσότεροι δεν συμμετέχουν στα συνδικάτα τους, σε συνδικαλιστικά τους όργανα και σε όλα αυτά.
0: Η πλειοψηφία των μειοψηφιών που προσέρχονται στις κάλπες αποφασίζουν.
1: Πολύ πιο σωστά. Η πλειοψηφία των μειοψηφιών.
0: Τα νέα κόμματα που έρχονται στο πολιτικό σκηνικό, στο προσκήνιο, όταν βγαίνουν, πιστεύεις ότι μπορεί να λειτουργήσουν ως πόλος έλξης, να θερμάνουν έτσι λίγο τις σχέσεις των ανθρώπων με την πολιτική? Εγώ δεν θα πω, αφού έχουμε μπει σε μια φάση απολιτική, θα έλεγα ότι έχουμε πέρασει σε μια φάση αντιπολιτική μάλλον περισσότερο. Τα νέα κόμματα μπορούν να το επιλύσουν αυτό το ζήτημα με αυτό που κομίζουν και ιδεολογικά βέβαια, αλλά και με τις θέσεις και τις προτάσεις τους για τα πράγματα. Και έχουμε τέτοια κόμματα.
1: Πρέπει να δούμε τα κόμματα ξεχωριστά που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού δυστυχώς νομίζω πως κινείται στην κατεύθυνση που περιγράφεις εσύ, στην αντιπολιτική. Δηλαδή, σε μια έτσι τάση σκέψης οργής, έκφρασης οργής. Δεν είναι κακό πράγμα η οργή. Καλό είναι πράγμα η οργή και είναι συνέστημα και το έχουμε όλοι μέσα μας και καλό είναι και να εκφράζεται και πολιτικά. Αλλά το όταν είναι μονοσήμαντο αρχίζει και γίνεται πρόβλημα. Δηλαδή μια οργή η οποία δεν κατευθύνει και σε λύσεις, δεν κατευθύνει και σε τουλάχιστον και σε αναλύσεις. Να εξηγήσει δηλαδή γιατί συμβαίνει κάτι με βάση ένα ιδεολογικό, με ιδεολογικά εργαλεία. Γι' αυτό υπάρχουν ιδεολογίες. Όχι επειδή κάποιος έχει τα προσωπικά του κολλήματα. Είναι εργαλεία ανάλυσης του τι συμβαίνει και να εξήγηση της πραγματικότητας. Αν δεν έχεις όλο αυτό, νομίζω πως και το δικό μας κύριε
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι Νιούς στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου το 2026, ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Πάνο Αργύρη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 2-13-09-09-100, απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε, μας στέλνετε μήνυμα στο 6-9-48-9-84-9-84, αυτό είναι μήνυμα στο Viber. Και όσοι θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε και mail στο 984-ONER-papaki-gmail.com.
2: Θέλω να πω δύο πραγματάκια που αφορούν σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το ένα είναι ότι χθες έγινε, ανασχηματισμό δεν τον λες, αλλά έγιναν οι αλλαγές και αντικαταστάσεις που ήταν να γίνουν στη κυβέρνηση. Μία από αυτές είναι του Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος από θέση υφυπουργού αυτή τη φορά έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρος από το βάρος της ελληνικής προεδρίας. Εκεί το σχόλιο είναι ότι έχουμε ημικαθυστερήσει, ψιλοκαθυστερήσει. Δεν είναι ότι δεν θα τη βγάλουμε ή δεν θα τη βγάλουμε επιτυχώς, αλλά χρειάζεται λίγο παραπάνω τρέξιμο από αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα. Το δεύτερο από το Υπουργείο Εξωτερικών που μου έκανε εντύπωση, αλλά περιμένω να δω το αποτέλεσμα, είναι ότι η κυρία Παπαδοπούλου είναι σήμερα στη Λιβύη προκειμένου να έχει συζητήσεις. Προφανώς η οριοθέτηση της ΑΟΣ είναι το βασικό θέμα και κάτι τέτοιο θα έκαιγε το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να καθίσουν στο τραπέζι και τα δύο μέρη ταυτόχρονα της, των κυβερνήσεων αυτής της
1: εντός εισαγωγικών κυβερνήσεων. Μπράβο,
2: που λέγεται Λιβύη, τέλος πάντων. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη αν γίνει. Γενικότερα οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει από αυτό το ταξίδι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την παρακολουθούμε. Αυτά τα λίγα είχα να πω για αρχή.
1: Εγώ τι να
2: κάνει,
1: πω.
2: Τι κάνει ο Ντόναλτ, τι κάνει ο Σι με τον Κιμ.
1: Εντάξει, για τον Ντόναλτ θέλω να σου πω ότι είναι αυτό που λέμε, να είχαμε να λέγαμε. Λέμε, ξελέμε, ξαναλέμε, ξελέμε. Έχει κουραστεί ο κόσμος να ακούει δηλώσεις και υποσχέσεις που μετά τις αναιρεί με τα δικά του λεγόμενα σε λιγότερο από 24 ώρες. Εκεί βρισκόμαστε.
2: Και να πληρώνει παραπάνω το κόστος το ενεργειακό σε όπου αυτό μπαίνει. Έχει βαρεθεί επίσης ο κόσμος, αλλά αυτό δεν αλλάζει εύκολα. Και εμείς τι δουλειά έχουμε εμείς στη... Εμείς, ποιος είμαστε εμείς, ο Xi Jinping στη Βόρεια Κορέα.
1: Γιατί όχι.
2: Ανταγωνισμό κάνουμε στον άλλο σύμμαχό μας στη Ρωσία που τα έχει βρει καλύτερα με το Ιγύρι.
1: Εντάξει, παιδί μου, εκεί παρακολουθείς...
2: Οι δημοκρατίες, παρέα.
1: Εκεί παρακολουθεί. Ναι, οι δημοκρατίες. Παρακολουθείς πόσο οργανωμένα είναι όλα τα τελετουργικά. Στην απόλυτη στίχηση οι στρατιώτες, την απόλυτη ευθεία τα πάντα.
2: Και αν θες, ωραία, μην γελάσεις ή μην κλάψεις όταν πρέπει.
1: Όταν, νομίζω ότι τους σηκώνουν τέτοια καρτελάκια. Τώρα χειροκροτάτε. Τώρα σιωπάτε.
2: Τώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά, ίσως στην Αθήνα 984 και είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία. Η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε φορά προσπαθούμε τέλος πάντων να σας μεταφέρουμε ένα μέρος της επικαιρότητας. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τις ειδήσεις όσες έχουν στιγμή.
1: Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μία ημέρα μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Για πρώτη φορά φόδο κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός πριν από δύο μήνες. Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά έχουν και κάποιες καταστάσεις όπου τα συμφέροντα αποκλίνουν. Νομίζω ότι ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής εδώ. Το Ισραήλ προφανώς έχει κάποιους στόχους. Ο κύριος στόχος των ΗΠΑ στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά, δήλωσε χαρακτηριστικά στο Fox News ο Vance. Οι Ισραηλινές επιδρομές τραυμάτισαν 15 ανθρώπους στο Ιράν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Ιρανικές υπηρεσίες. Ένδειξη της πάυσης πυρός είναι η ανακοίνωση νωρίς το πρωί ότι το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης αποκατέστησε την ομαλότητα της λειτουργίας του. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πάντως περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα πως αναχέτησε στο νότιο τμήμα της χώρας, στην περιοχή Ειλάτ, ύποπτο εναέριο στόχο προερχόμενο από την Ιεμένη. Οι Ισραηλινές επιδρομές συνεχίστηκαν χθες και στο Νότιο Λίβανο με απολογισμό 14 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες. Από την έναρξη του νέου πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιχειρήσεις πάνω από 3.600 άνθρωποι σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρύτω.
2: Σε δημόσια έκκληση στην Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό προχώρησε ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Ανούν λέγοντας ότι μια στρατιωτική λύση δεν θα σας προστατεύσει, προσφέρει ποτέ ασφάλεια και προστασία. Μιλώντας στο CNN τόνισε ότι είμαστε πρόθυμοι, αφοσιωμένοι αν και είστε κι εσείς, ας καθίσουμε στο τραπέζι να μιλήσουμε. Πρόσθεσε πάντως ότι δεν θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου πριν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 5 χώρες της περιοχής που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει σε συμφωνία. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν και πως κατάφερε να περιορίσει την έκταση των πληγμάτων. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ, δήλωσε νωρίτερα ο Νετανιάχου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στον Αμερικανό Πρόεδρο πως το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του στην νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, νέα σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπιο. Ο σεισμός έγινε ξανά αισθητό σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις σεισμικές δονήσεις.
2: Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδικότερα, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική τοποθετεί τον Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη θέση του εκλειπώντος Νίκο Τεγουαρταγαρά, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακίνητο Τάσο Χατζη Βασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Τεχνόπολη και στις 7 το απόγευμα θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνουν ο Economist και το IF Media.
1: Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Στον αντιταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί δύο, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων 7 κατηγορουμένων.
2: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα. Η διαδικασία των τοποθετήσεων συνεχίζεται των συνηγόρων και των συγγενών θυμάτων επί της αγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες του συγγενείς θυμάτων με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθούν αυτές του Σωματείου της Παλαιλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έξης και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας.
1: Παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.
2: Τραγωδία στη Ρόδο. Ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα.
1: Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή που ξέσπασε φωτιά στο Λουτράκι χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, προχώρησαν οι αρχές. Η φωτιά ευτυχώς τέθηκε έγκαιρα υπό έλεγχο.
2: στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων που ετοιμάζονται να διοχετευθούν στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα Βόρεια Προάστια, προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Κατά τους ελέγχους που ακολουθήθηκαν, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν στην ασφάλεια των τροφίμων, την ηχλιλασιμότητα των προϊόντων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάπτυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου.
1: Μετά την αυλαία των Πανελλαδικών για τα Γενικά Λύκεια, συνεχίζονται σήμερα εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας, με τους υποψήφιους να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και δίκηση και στοιχείων μηχανών.
2: Χρηστικό, αλλά μπορεί και να χρειάζεται, έως τις 12 το μεσημέρι, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές. Θετικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το αποτέλεσμα της συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
2: Οι βουλευτές στην Ουγγαρία αποδέχθηκαν να μειώσουν κατά 40% τις αποδοχές τους προκειμένου να συνεισφέρουν στη χαλάρωση των δημοσίων οικονομικών και να στείλουν την εικόνα της ακεραιότητας που είχε ζητήσει ο νέος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ σε ένα τεταμένο δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως είπε.
1: On the road, όλο τον Ιούνιο, Αθήνα 94 για να μεταδώσει το σφιγμό των μεγάλων διοργανώσεων της πόλης. Και σήμερα το βανάκι του σταθμού μας θα βρίσκεται στο Οδείο Αθηνών και την ΟΤΑ Expo 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα που διοργανώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση, με θεματικές 3 ώρες εκπομπές, 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
2: Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι το απόγευμα, οπότε πιθανόν να σημειωθούν στα ορεινά τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα και πάμε να πιάσουμε θέμα προς θέμα ή τέλος πάντων κάποια από τα θέματα της ένα προς ένα, ξεκινώντας αντίστροφα.
1: Θα ξεκινήσουμε από την αντιπολίτευση, θα ξεκινήσουμε από το συνέδριο Ελλάδα 2030. Σε αυτό μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές και μίλησε για την ανάγκη αξιοποίησης των αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες. Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Και αυτή την ανάγκη αξιοποίησης των αδιάθετων πόρων τη συνέδεσε με τους 7 άξονες του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της ελληνικής οικονομίας δεν είναι πλέον η δημοσιονομική προσαρμογή, είναι η παραγωγικότητα που σήμερα αντιστοιχεί λίγο πάνω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου και εκεί πρέπει να κατευθυνθούν κονδύλια ώστε να υπάρξει η αύξησή της. Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι παρά την αύξηση των εξαγωγών και την ισχυρή επίδοση του τουρισμού, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλά ελλείμματα στο ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών και εκεί πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις ώστε να ενισχυθεί και αυτό το πεδίο. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο στεγαστικό πρόβλημα που, όπως είπε, είναι το σημαντικότερο εμπόδιο για τις νεότερες γενιές και πρότεινε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός δημόσιος χρηματοδοτικός πυλώνος για προγράμματα κοινωνικών κατοικιών από αδιάθετους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρόεδρος Πασόκ υπογράμμισε επίσης ότι χρειάζονται πολιτικές ώστε οι επαγγελματίες να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση που και σήμερα παραμένει περιορισμένη, ενώ υπογράμμισε ότι βιώσιμες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά πρέπει να επιστρέψουν πλήρως στην οικονομική δραστηριότητα και υπενθύμισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για προστασία της πρώτης κατοικίας στο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των ΦΑΟΝΣ και την χορήγησε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά. Επισήμανε τέλος ότι οι ανάγκες της αγοράς αλλάζουν πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να χρειάζεται προσαρμογή δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους και σημείωσε ότι πρέπει το κράτος να κατευθύνει πόρους προς αυτό το σημείο ώστε οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ώστε να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Να σημειώσουμε ότι χτες είχαμε και μια αιχμηρή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη. Με τη Χαριλάου Τρικούπη να τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη, και υπογράμμισε ότι η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και τη επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η αναφορά του κ. Μαρινάκη ότι με αυτόν τον τρόπο έκλεισε και το θέμα, δεν κλείνει το θέμα, σημειώνει το Πασόκ, και ούτε μπορεί να το βάλει κάτω από το χαλί, και ζητά από την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις γιατί οδηγήθηκε στην παρέτηση ο Γενικός Γραμματέας.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου

0: καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

0: Επικοινωνία αποκαταστήσαμε, οπότε πηγαίνουμε στο κυβερνητικό ρεπορτάζ, αυτό με το οποίο θα ξεκινούσαμε. Έναν, δεν θα τον έλεγα ένα σχηματισμό, αλλά τις αλλαγές που περιμένουμε στην κυβέρνηση τις είδαμε. Εν όψη εκλογών, φαντάζομαι, Απόστολε Χονδρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γενεθινά, καλημέρα σε όλους και όλους. Είχαμε ουσιαστικά στοχευμένες αντικαταστάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Τέσσερα πρόσωπα. Ο κύριος Κότσιρας θα αναλάβει την θέση του κύριου Κυριανάκη, θα εκλεγεί αύριο το απόγευμα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών ο κύριος Κότσιρας. Και από εκεί και πέρα έχουμε τρεις υφυπουργούς, τον κύριο Μαρκόπουλο στο Υπουργείο Οικονομικών, αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική, στη θέση του κύριου Κότσιρα δηλαδή, την κυρία Σουκουλή στη θέση του Νίκου Ταγαρά και τον κύριο Χατζηβασιλείο, ο οποίος επανέρχεται στην κυβέρνηση με αρμοδιότητα υφυπουργού εξωτερικών και αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ουσιαστικά η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Προεδρίας στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Τώρα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του κυρίου Κυριανάκη ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, για να γίνει στη συνέχεια και η ορκομοσία των νέων στελεχών της κυβέρνησης. Την Παρασκευή στις 12.30 πρόκειται να ορκιστούν. Τώρα σίγουρα είναι είχαμε καταρχάς μια επίσκεψη των αποφάσεων, γιατί πλέον η ονοματολογία από το Σαββατοκύριακο είχε φουντώσει. Δεν επιβεβαιώθηκαν τα σενάρια για ευρύτερες αλλαγές και τις λεγόμενες καραμπόλες που θα αφορούσαν και το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης με επίκεντρο το σενάριο για μετακίνηση του κυρίου Μαρινάκη.
2: Και νομίζω ότι και γι' αυτό έκανε χθες τις αλλαγές ο Πρωθυπουργός, για να σταματήσει αυτή η σεναριολογία.
1: Ακριβώς. Είχε αναπτυχθεί μια δυναμική ονοματολογίας που κρίθηκε, δεν υπήρχε κανένας λόγος να διατηρηθεί μέχρι την Παρασκευή, που αρχικά είχε υποθεί ότι θα γίνονταν οι ανακοινώσεις.
0: Πρακτικά λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Είναι δύσκολο, θα πω, αλλά είναι και ανούσιο επικοινωνιακά να αλλάζει.
2: Εξαρτάται πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Είτε γίνουν τέσσερις μήνες, είτε γίνουν σε 8 μήνες, είτε παραπάνω, δεν μπορεί να πάει και πολύ. Αλλά όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, το να αλλάξει ένα χαρτί που θεωρητικώς το έχεις χρησιμοποιήσει 3 χρόνια και σου έχει βγει, το λέω για τον κύριο Μαρινάκη, ότι δεν έχει να κάνει με το σε ποιον αρέσει ή σε ποιον δεν αρέσει ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά η επιλογή αυτή έχει βγει στον Πρωθυπουργό. Νομίζω περισσότερο αναταραχή προκαλεί στο ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Εξ αρχής αυτό θα ήταν λίγο δύσκολο να συμβεί.
1: Και αυτό θα λέει κανείς, Γιάννη, αλλά και έτσι γενικότερα και άλλα σενάρια, όπως για παράδειγμα και η αλλαγή που το σενάριο για μετακίνηση του κ. Θοδωρικάκου είναι σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ένα Υπουργείο το οποίο είναι στον πυρήνα της προσπάθειας για αντιμετώπιση της ακρίβειας, και το θέμα της ακρίβειας είναι το βασικό που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και στην πορεία προς τις εκλογές και γενικότερα επί μακρόν. Νομίζω ότι όλες αυτές οι καραμπόλες, περισσότερα ζητήματα πραγματικά μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές, είτε είναι τέσσερις, όντως τρεις, τέσσερις, είτε 7-8, γιατί παραπάνω δεν νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το αργότερο αρχές της άνοιξης του 2027 θα προκηρυχθούν οι εκλογές, υπάρχει και η Προεδρία. Και ειδικά για το θέμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, από τη στιγμή που θα προκηρυχθούν οι εκλογές και εφόσον και τα πρόσωπα που ακούγονταν θα ήταν και εκείνοι υποψήφοι βουλευτές, θα έπρεπε να υπάρξει ούτως ή άλλως αντικατάσταση. Νομίζω ότι περισσότερο θα ανακατευόταν η τράπουλα χωρίς να, όπως λέμε, χωρίς ενδεχομένως στην πράξη να επιλύονταν περισσότερα θέματα που μπορεί να έχει εντοπίσει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με αυτά τα οποία θα δημιουργούνταν. Πάντως το προεκλογικό κλίμα δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί έτσι από αυτό το μήνυμα, ένα σχηματισμό, ας το πούμε έτσι. Είναι σαφές ότι διαμορφώνεται στη χώρα, είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη του 2027. Και χθες το μήνυμα που εκπέμπεται από την κυβέρνηση είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αλλά βέβαια, όσο επαναλαμβανόμενο και αν είναι αυτό, όλοι αντιλαμβάνονται ότι στο τραπέζι είναι πάντα και το σενάριο του φθινοπόρου και οι αποφάσεις από τον Πρωθυπουργό θα ληφθούν προφανώς στο τέλος του καλοκαιριού, όταν θα εκτιμήσει την κατάσταση, θα βαθμίσει όλα τα δεδομένα και θα λάβει τις αποφάσεις του.
2: Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός σε λίγες ώρες, 11 το πρωί, θα είναι εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και να δούμε και τι ερωτήσεις θα του κάνει η Κριστιάνα Μαμπούρ το απόγευμα στο πλαίσιο εκδήλωσης που θα λάβει μέρος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Θα πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, τη Μίνα Μουστάκα. Καλημέρα, Μίνα.
3: Καλημέρα.
2: Πρώτα απ' όλα έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι, 2 εκ των οποίων πάνε στη φυλακή. Έχουμε τη συνέχιση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα σήμερα και μάλλον όχι αύριο λόγω της απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων. Και έχουμε και την υπόθεση, νέα υπόθεση βάλαμε στο κάδρο, της διαφθοράς πολεοδομίας με τακτοποίηση ακινήτων στα Βόρεια και φυσικά Μαρούση Γαλάτση.
3: Ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε από την τελευταία, καθώς σήμερα είναι η καθοριστική μέρα για τους 6 συλληφθέντες για αυτήν τη νέα υπόθεση που αφορά στο διαχείριση υποθέσεων από τις 3 πολεοδομίες που ανέφερες και εσύ, Αθηνά. Έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 6 άτομα και αυτοί θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Το κατηγορητήριο που τους αποδίδεται περιλαμβάνει σοβαρά αδικήματα, μεταξύ αυτών εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι πέραν από τους 6 συλληφθέντες, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, 30 ταυτοποιημένα άτομα, μεταξύ αυτών δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Όλα ξεκίνησαν μετά από την διερεύνηση σχετικών καταγγελιών που έφτασαν στις αρμόδιες αρχές και διαπιστώθηκε, όπως αναφέρουν πηγές, ότι η δράση της οργάνωσης ξεκινά τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. Τι έκαναν σύμφωνα με την κατηγορία? Φέρεται να προχωρούσαν στην τακτοποίηση ή την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, την μείωση επιβληθέντων προστήμων, αλλά και την γενικότερη διαχείριση υποθέσεων που παρουσίαζαν πολεοδομικές εκκρεμότητες ή παρατυπίες, βέβαια όλα αυτά έναντι αμοιβής. Mm. Μένει να δούμε λοιπόν σήμερα ποιοι θα είναι οι υπερασπιστικοί τους ισχυρισμοί και βεβαίως το κυριότερο, ποια θα είναι η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το τι μέλη γενέστε σε σχέση με την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Τώρα, χθες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπες και εσύ, 2 έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή. Οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αναμένεται η κρίση της δικαιοσύνης για τους υπόλοιπους 7 κατηγορούμενους. Και βεβαίως η υπόθεση των Τεμπών είναι μια υπόθεση που θα τη βρίσκουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα μπροστά μας, καθώς ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο να ξεκαθαρίσουμε το κομμάτι της παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας, δηλαδή αν εκτός από τους συγγενείς των θυμάτων ή άλλοι θα βρίσκονται απέναντι από τους κατηγορούμενους. Mm-hmm. Το δικαστήριο, να σας πω ότι έχει δώσει έναν πρώτο προγραμματισμό, θα συνεδριάσει μέχρι και τις 28 Ιουλίου. Εκτιμάται ότι ίσως, αλλά με ερωτηματικό, μέχρι τότε να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά το σύνολο των δικονομικών ενστάσεων. Άλλος πως από Σεπτέμβριο θα συνεχιστεί η διαδικασία αυτή. Και βεβαίως εκεί και αυτό που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να ξεκινήσει η ουσιαστική διερεύνηση.
2: Ναι,
3: να
2: ξεκινήσουν οι καταθέσεις. Αν δεν κάνω λάθος, θα είναι 2 συνεδριάσεις για τον Ιούνιο την εβδομάδα και 3 τον Ιούλιο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο και να πούμε στην ουσία της υπόθεσης.
3: Ακριβώς.
2: Αν δεν προκύψουν βέβαια και άλλες απεργίες, να πω εγώ.
3: Και άλλες απεργίες, ναι, και ο Ιούλιος είναι ένας μήνας που μπορεί να συνεδριάσει ένα δικαστήριο και εκτός Αθηνών περισσότερες φορές. Γιατί πια τα δικαστήρια βρίσκονται σε διαδικασία διακοπών, οπότε μπορούν και οι δικηγόροι, οι οποίοι προσέρχονται στη Λάρισα από διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, να είναι παρόντες στις κρίσιμες αυτές συνεδριάσεις, γιατί μπορεί για μας να αυτά τα θέματα να φαίνονται απλά διαδικαστικά, όμως για τους δικηγόρους, τόσο της πλευράς της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, όσο και της πλευράς της υποστήριξης κατηγορίας, δηλαδή των θυμάτων, έχουν την ξεχωριστή τους αξία και βαρύτητα, καθώς είναι οι πρώτες ψηφίδες σε μια ποινική δίκη που θα διαρκέσει επί μακρόν.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα. Να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε και με τις σχέσεις συνιδιοκτητών σε πολυκατοικίες και άλλες μορφές ιδιοκτησίας. Είναι μια μεταρρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Νομίζω ότι έχει να αλλάξει το πλαίσιο, το νομικό, από το 1929, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πρόσφατα.
2: Πολύ πρόσφατα, τότε που ήταν μονοκατοικίες η Αθήνα και όχι πολυκατοικίες. Τώρα λοιπόν που έχουν αντιστραφεί οι όροι συνιδιοκτησίας.
0: Μερικές από αυτές τις ταινίες που το δείχνουν, τις ελληνικές ταινίες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι κωμωδίες ιδιαίτερα.
2: Μ' αρέσει όπως το σκέφτεσαι.
0: Στο πάρτι είσαι καλεσμένη, τώρα ακούει και η Γαλάτια.
2: Ποιο πάρτι?
0: 28 Ιουνίου.
2: Ναι.
0: Η Αμερική γιορτάζει τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας της. Εμείς λοιπόν οι Αμερικανοί κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι στις Βρυξέλλες και έχουμε προσκαλέσει 5.000 άτομα.
2: Εγώ στη Ουάσινγκτον νόμιζα ότι θα πας.
0: Όχι, ούτε στις Βρυξέλλες θα πάω. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς όλη την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών. Okay, μέχρι την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου βλέπω εκεί. Δηλαδή ούτε η Κομισιόν, ούτε το Συμβούλιο, ούτε οι εξωτερικές υποθέσεις καγιακάλας φαίνεται να είναι έτοιμες για πάρτι, αλλά θα εκπροσωπηθούμε.
2: Εμείς πάντως οι Αμερικάνοι στις 4 Ιουλίου θα έχουμε και αψίδα του Θριάμβου στη Ουάσινγκτον.
0: Τι θα έχετε στη...
2: Φτιάχνουμε αψίδα.
0: Σουβαρά.
2: Για τους εορτασμούς. Βέβαια, 250 χρόνια είναι αυτά. Έτσι, άντε θα περάσουν.
0: Και είναι και 250 χρόνια και Τραμπ στη διακυβέρνηση.
2: Λοιπόν, ετοιμάσου, γιατί μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα μας πει η Γαλάτια Καρακατσιάν, θα μας πει την κίνηση στους δρόμους.
0: Ό,τι μπορώ θα κάνω.
2: Μπράβο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 22310 31 488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: να την πείτε. Ή...
1: Όχι, εσύ.
2: Σε βοηθήσαμε.
0: Έλα, όσο μπορούμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι χειρότερα από χθες η κίνηση στην Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα. Από το Εγάλεο ξεκινάει και φτάνει μέχρι και την Αττική Οδό. Κατά περιόδους πολύ έντονη κίνηση. Και πάνω και προς τα πάνω και προς Εγάλεο. Η είσοδος της Λεωφόρου Αθηνών και ξεκινάει από πολύ πίσω από το Σκαραμαγκά μέχρι να φτάσετε στην Αθήνα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά οσύθιστε δύσκολοι. Κηφισίας και Μεσογείων αναδιαστήματα δύσκολες. Κηφισίας κυρίως στην... και στην κάθοδο και στην άνοδο και η Μεσογείων το ίδιο ισχύει. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στις εξόδους προς Εθνική Οδό από Αττική Οδό και από τη μία και από την, και από την άλλη πλευρά, αναμενόμενο και αυτό. Από εκεί και πέρα
1: η μία και άλλη πλευρά είναι η Ελευσίνα και το...
0: Σωστά. Από εκεί και πέρα η καθιερωμένη κίνηση και οι καθιερωμένες καθυστερήσεις δρόμους στη πόλη ως αναμένου.
1: Ωραία τα είπες.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα κίνηση
0: πολύ,
1: έχει βέβαια, δεν είναι πολύ ωραία η κατάσταση στους δρόμους.
0: Υπομονή, βρήκα το επόμενο σταθμό της καριέρας μου. Δεν θα πάω Βρυξέλλες.
1: Λοιπόν, θα πάμε στη συνέντευξη σήμερα. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, είναι και βουλευτής στη Φωκίδα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Καλημέρα.
1: Μετά το κληρονομικό δίκαιο που συζητήσαμε, νομίζω, στην τελευταία μας σύνδεση, επιτέλους, τολμώ να πω εγώ, εξυγχρονίζεται και ο νόμος που ρυθμίζει τις σχέσεις συνιδιοκτησίας σε πολυκατοικίες. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια.
3: Πράγματι, το κληρονομικό δίκαιο ήταν μια μεγάλη τομή και υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σχεδόν από όλους τους παραγωγικούς φορείς αλλά και απλούς πολίτες. Είδαμε πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να διευθετούνται οι υπηρεσιακές σχέσεις. Με το κληρονομικό δίκαιο διευθετήθηκαν ικανοποιητικά οι κληρονομικές σχέσεις μεταξύ των συμπληρωνόμων και με τον θεσμό της εξαδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής και με την νόμιμη μοίρα. Αποφασίσαμε λοιπόν να προχωρήσουμε στη διευθέτηση γενικά των περιουσιακών σχέσεων των Ελλήνων και θα, να δώσουμε έμφαση σε αυτό το οποίο είπατε, στον θεσμό της συνειδιοκτησίας. Ξέρετε, ο θεσμός της συνειδιοκτησίας είναι ένας βασικός θεσμός του αστικού μας δικαίου που προστατεύεται και στεγματικά. Έχει όμως δημιουργήσει, λόγω ανεπάρκειας του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, πολλά προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή. Από τις σχέσεις μεταξύ των συνειδιοκτητών πολυκατοικίας, τους συγκυρίους οικοπαίδων που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι συνιστούν προβλήματα και για τους πολίτες και για την εθνική μας οικονομία, διότι αν έχουμε ακίνητα που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει μια δυσμενή επίπτωση και στην εθνική αλλά και στις τοπικές οικονομίες.
0: Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα, αν δεν κάνω λάθος, στα κλειστά σπίτια που παραμένουν και δεν είναι προς εκμετάλλευση στην Αθήνα τουλάχιστον.
3: Είναι κλειστά επειδή υπάρχουν πολλοί συγκύριοι που διαφωνούν μεταξύ τους για τον τρόπο εκμετάλλευσης, όπως επίσης ένα αντίστοιχο ζήτημα υπάρχει και με τα οικόπεδα που ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες, δηλαδή έχουν συνειδιοκτησία. Εκεί, επαναλαμβάνω, εξαιτίας του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, είναι δύσκολη η αξιοποίησή τους, απαιτούνται μακροχρόνιοι και αβέβαιοι δικαστικοί αγώνες και δαπανηροί ασφαλώς. Και όλα αυτά λειτουργούν αποθαρρυντικά στους συγκυρίους προκειμένου να αξιοποιήσουν την ιδιοκτησία τους.
0: Άρα, προς ποια κατεύθυνση
3: συμπληρώστε σε αυτό ότι υπάρχουν συνειδιοκτήτες, όπως είναι το δημόσιο, όπως είναι η εκκλησία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εκεί έχουν ακόμη πιο βαριές τις δικές διαδικασίες εσωτερικές, που ουσιαστικά επιτείνει το πρόβλημα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε. Αποφασίσαμε να συγκρατήσουμε μια επιτροπή, η οποία θα κάνει πρώτον τροποποίηση των διατάξεων του αστικού κώδικα και του κώδικα πολιτικής δικονομίας για τη λύση της κοινωνίας. Θα απλοποιήσουμε και θα επιταχύνουμε τη σχετική διαδικασία. Και δεύτερον, θα δείτε τον θεσμό της οριζόντιας και της κάθετης συνειδιοκτησίας. Την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο τη μεθεπόμενη, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ανακοινώσουμε τους βασικούς άξονες αυτού της μεταρρύθμισης και ασφαλώς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε δημόσια και τα πρόσωπα που θα απαρτήσουν την επιτροπή, η οποία όπως και στο κληρονομικό δίκαιο θα έχει εκφανείς ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους των δικαστών, των δικηγόρων, των συμβολιογράφων και όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την διαδικασία.
0: Νόμο πότε θα έχουμε, κύριε Μπούγα?
3: Η πρόθεσή μας είναι να έχουμε μέχρι το τέλος του έτους το νόμο, έτσι ώστε από το επόμενο ημερολογιακό έτος, δηλαδή από το 2027, να αποτελεί νόμο του κράτους. Βέβαια, δεν αποκλείουν να μας ζητηθεί, όπως μας ζητήθηκε και στο κληρονομικό, να υπάρξει από την ψήφιση του νόμου μέχρι την εφαρμογή ούτε ένα διάστημα προσαρμογής. Διότι καταλαβαίνετε, αλλάζουν μετά από έναν αιώνα περίπου όλα όσα σήμερα ρυθμίζουν τις σχέσεις συνιδιοκτησίας και θα πρέπει και ο νομικός κόσμος αλλά και οι πολίτες, οι συγκύριοι των πολυκατοικιών να προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν ανάλογα.
1: Άρα θα πρέπει να αλλάξουν και τα καταστατικά των πολυκατοικιών με βάση τα κανονισμένα.
3: Αυτό το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, διότι κάποιες πολυκατοικίες έχουν κανονισμούς προσαρμοσμένους στον νόμο του 1929, υπάρχουν όμως και πολλές πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν καν κανονισμό. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για να καταρτιστεί ένας κανονισμός χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία των συνιδιοκτητών που πολλές φορές δεν επιτυγχάνεται. Όπως επίσης ένα άλλο ζήτημα που θα το δει ασφαλώς η Επιτροπή είναι να μπορέσουμε να αναπροσαρμόσουμε τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανάλογα, ας πούμε, με την αντικειμενική αξία των διαμερισμάτων. Mm-hmm. Διότι σήμερα, αν κάποιος έχει 100 τετραγωνικά στο ισόγειο, έχει τα ίδια ποσοστά συνιδιοκτησίας με κάποιον που έχει 100 τετραγωνικά στο ρετρέ. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε, θα δούμε πώς θα διευθετηθούν. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα και καθημερινά μας επισημαίνονται από διάφορους φορείς θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Είναι μια πολύ σημαντική και μεγάλη ευκαιρία την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφασίσαμε η επόμενη μεγάλη τομή να είναι η διευθέτηση των περιουσιακών σχέσεων των Ελλήνων.
1: Κύριε Μπούγα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα.
1: Ο κύριος Γιάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.

0: Έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου, μέλους της Χαμάς, κατά πώς φαίνεται, που συνελήφθη και είχε δράσει και, και εκτός Ελλάδας, αλλά συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Έχουμε και την είδηση της σύλληψης κάποιου που κατάφερε και έβαλε φωτιά στην Περαχώρα, στη λίμνη της Βουλιαγμένης, στην Κορινθία. Και για τα δύο θέματα έχουμε τον Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, να πούμε ότι χθες το βράδυ μίλησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, σε τηλεοπτικό κανάλι και αναφέρθηκε στην υπόθεση. Επιβεβαίωσε ότι πράγματι ο 37χρονος έχει ομολογήσει, παραδέχτηκε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι ετοίμαζε κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα. Όσον αφορά το στόχο, δεν έχει πει κάτι συγκεκριμένο, είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, αλλά αναφέρθηκε ότι ο στόχος ήταν σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς να έχει πει για την ώρα κάτι περισσότερο. Αυτό που εξάφερε την ανησυχία του κ. Χρυσοχοίδης είναι ότι για πρώτη φορά η Χαμάς φαίνεται να δραστηριοποιείται εκτός της λωρίδας της Γάζας, και αυτό είναι, όπως είπε, που πρέπει να μας ανησυχήσει όλους, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Και μένει να φανεί αν υπάρχουν πυρήνες που έχουν επεκταθεί σε διάφορα σημεία της Ευρώπης και ετοιμάζονται να κάνουν αντίστοιχα χτυπήματα όπως ετοιμαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας. Αυτό που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδης είναι ότι εξετάζεται αν έχει κάποιους άλλους συνεργούς, τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι ότι από την αστυνομική έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι ο 37χρονος είχε έρθει σε επαφή με τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Το ένα φέρεται, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, να βρίσκεται στη χώρα μας και αναζητείται. Δεν έχει ταυτοποιηθεί. Το δεύτερο έχει ταυτοποιηθεί και από τις κυπριακές αρχές. Γνωρίζουν ποιος είναι, αλλά δεν έχει εντοπιστεί παρά τις αναζητήσεις. Εικάζεται, εκτετάζουν οι αρχές ότι ήταν στην Κύπρο και μάλλον έχει φύγει από την Κύπρο και βρίσκεται σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό που είπε ο κ. Χρυσοχοίδης χθες είναι ότι ο 37χρονος είχε ένα προφίλ κανονικού ανθρώπου, δεν έδινε σε καμία περίπτωση τι ετοιμαζόταν να κάνει. Ωστόσο, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχε φύγει από την Ελλάδα κάποια στιγμή και έχει πάει από τη Ζηρίχη στο Κατάρ. Από το Κατάρ πέταξε στην Ινδονησία και από εκεί έφτασε στην Μαλαισία.

0: Λάρνακια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Η αυλία λοιπόν για τους υποψήφους των ΓΕΛ έπεσε χθες. Και συνεχίζουν όμως από την άλλη τις εξετάσεις τους τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ.
2: Σήμερα... Αν δεν κάνω λάθος, είναι 80.000 στα γενικά και 20.000 μαθητές στα ΕΠΑΛ που κατεβαίνουν στις πανελλήνικες.
1: Πάνω κάτω έτσι
2: και είναι. 7 στους 10 περνάνε, για να μην έχουμε και πολύ μεγάλο, δηλαδή το άγχος το έχουν τα παιδιά.
1: Το ζήτημα είναι αν θα περάσουν και στις σχολές που επιθυμούν. Εκεί είναι το ζητούμενο και αυτή είναι και μία από τις παθογένειες του συστήματος που δεν ξέρεις τελικά αν θα καταφέρεις με αυτά που γράφεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά επιθυμείς. Βέβαια έχει βοηθήσει το γεγονός ότι πρώτα μαθαίνουμε τις βαθμολογίες και μετά συμπληρώνει το μηχανογραφικό, αλλά και πάλι είναι δίκοπο μαχαίρι το πώς θα συμπληρώσει το μηχανογραφικό. Μιλώντας λοιπόν για τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων, να σας πω ότι σήμερα δίνουν υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, αρχής οργάνωση και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Δεν ολοκληρώνουν βέβαια σήμερα τις εξετάσεις τους. Έχουν ακόμα Πέμπτη, Σάββατο και Δευτέρα. Δευτέρα 15 Ιουνίου λοιπόν πέφτει η αυλαία και για αυτούς. Την ίδια μέρα τελειώνουν τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και τα παιδιά του γυμνασίου. Τα παιδιά του λυκείου, πρώτη και δεύτερη τάξη, τελειώνουν τις προαγωγικές εξετάσεις τους στις 12 του μήνα. Αμέσως μετά το τέλος των πανελλαδικών, από 16 δηλαδή, ξεκινάμε και τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Η βαθμολόγηση των γραπτών συνεχίζεται, βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, ούτως ώστε στο τέλος του μήνα, τέλος Ιουνίου, να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες, να δοθεί ένας χρόνος μετά στα παιδιά να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους και περιμένουμε τις βάσεις όπως τα τελευταία χρόνια, τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σίδωρε, και πάμε σε άλλο περιστατικό.
2: Να πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, γιατί έχουμε περιστατικό που ερευνάτε, αν δεν κάνω λάθος, στην Κρήτη με μετανάστες. Νεκτάριο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα, Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο περιστατικά. Τα οποία σημειώθηκαν νωρίς το πρωί. Συνολικά μετέφεραν 132 άτομα. Διαπιστώθηκε ότι εντοπίστηκαν λίγα ναυτικά μίλια ανοιχτά των καλολιμένων, νότια των καλολιμένων. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλοι και οι 132 έχουν περισυλλεγεί από πλωτά του λιμενικού και κατευθύνονται προς τους καλούς λιμένες. Είναι ένα από τα πολλά περιστατικά που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση. Όπως είπα, 132 είναι πριν ξημερώσει σχεδόν καλά-καλά η ημέρα. Κάθε μέρα λοιπόν περιμένουμε γύρω στα 400-450 άτομα. Κάπου εκεί είναι ο μέσος όρος των αλλοδαπών, οι οποίοι περνούν και εντοπίζονται από το λιμενικό. Προς το παρόν λοιπόν έχουμε αυτά τα δύο περιστατικά. Είναι καλά στην υγεία τους όλοι. Αναμένεται να γίνει καταγραφή, να διαπιστώσουμε από πού προέρχονται και αν ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και τα κυκλώματα των διακινητών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νεκτάρια.
2: Ό,τι ακούσατε μέχρι τώρα σε αυτή τη συνέντευξη ήταν ενημέρωση. Από εδώ και πέρα θα πάμε στο ροντέο. Θα το πάμε σε ροντέο.
0: Η αλήθεια είναι ότι ξανά ήρθε στην προηγούμενη μέρα που η κόρη του έδινε εξετάσεις. Καλή επιτυχία λοιπόν ξανά.
2: Τι είναι μικρή.
4: Τελειώνει σήμερα.
0: Ποια μικρή, μεγάλος ή μικρή.
2: Ξέρω ότι πάντα μικρή.
4: Πάντα μικρή μένει.
0: Και μέσα σε όλες τις ειδήσεις μου είπε ότι το χταπόδι του Μουντιάλ μάλλον έχει φαγωθεί με ουζάκι.
2: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο χταποδικό, κάτι.
4: Βγήκαν AI τώρα, θα βγουν κανένα ρομπότ τώρα. Έχουν βγει τα ρομπότ που κάνουν κάτι επιδείξεις, ένα μάλιστα που έδωξε με κλωτσιά σε ένα παιδί.
2: Να κάνουμε τι.
0: Λοιπόν, είναι ο Απόστολος Βαξεβάνελης.
2: Είναι ο άνθρωπός μας. Κάτι να κάνω τις βασικές ερωτήσεις πριν πάμε στα χθεσινά.
0: Θα του πάρει συνέντευξη.
2: Τα βασικά τα δικά μας. Και άκου τώρα πώς θα γίνει, πώς πάει η εκπομπή από εδώ και πέρα. Ξεκινάμε πότε Μουντιάλ?
4: Την Πέμπτη.
2: Ωραία. Θα δούμε αγώνες, θα κοιμηθούμε, θα ξυπνήσουμε. Κάτι σε φυσιολογικές ώρες έχουμε.
4: Είναι το πρώτο Μουντιάλ. Καταρχάς σου δεν υπάρχει στάνταρ ωράριο. Ξέρεις ότι σε όλα τα Μουντιάλ που έχουμε δει, οι αγώνες ήξερες ότι είναι 11 το βράδυ, μιλάω τώρα όταν είναι σε άλλο ημισφαίριο.
2: 5, 7, 9,
4: 1 και 3.
2: Μπράβο, όταν. Ισχύει.
4: Τώρα είναι κάθε μέρα άλλη ώρα.
0: Σε Excel θα το βάλεις.
4: Δηλαδή δεν βρίσκεις άκρη. Μπορεί ας πούμε να δεις το πρώτο παιχνίδι στις 10
2: βράδυ.
4: Ναι, στην καλύτερη. Βράδυ, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Να δεις το επόμενο στις 2 και να δεις το άλλο στις 5. Την Παρασκευή ας πούμε.
2: Θα συνεχίζεις να λες
4: το Σάββατο. Το

0: Σάββατο. Το Σάββατο μπορεί να δει το πρώτο παιχνίδι στη μία, το άλλο στις δύο και το άλλο στις τέσσερις. Δεν έχει ένα στάνταρ.
1: Αυτό έχει
0: format.
1: Να κάνει επειδή είναι. Σε...
2: Ξημερώματα μιλάμε έτσι.
1: Καλά, ναι, πρώτα απ' όλα μιλάμε για ξημερώματα. Προφανώς θα υπάρχει αναμετάδοση μετά, όποιο θέλει να το δει σε normal ώρα. Αλλά το θέμα είναι επειδή είναι στο Μεξικό, Αμερική
0: είναι
1: και Καναδά.
0: Είναι Καναδά, Μεξικό, ναι, Αμερική. Γι' αυτό και οι διαφορές των... και σε ποιες πολιτείες γίνεται. Γιατί και εκεί εσωτερικά έχουν μεγάλες διαφορές στις ώρες. Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι επειδή το πήγαμε από Μουντιάλ, εγώ τώρα θα σε πάω μέχρι το Madison Square Garden, γιατί έγινε το τρίτο παιχνίδι. Χάσαν οι Knicks. 115-111 ναι. Μειώσει. Δηλαδή έχει γίνει, έχουν κάνει δύο break οι Knicks στο San Antonio. Ήρθε το San Antonio, έκανε break στη Νέα Υόρκη. Αλλά δεν είναι αυτή η είδηση. Η είδηση είναι ότι ήταν ο Μαυρόγατος, ο Τραμπ εκεί. Πήγε να δει το παιχνίδι.
1: Το γιουχάρανε μπαίνοντας.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Έπεσε τρομερό γιουχάρισμα.
2: Πρόεδρε, μην τους ακούς.
0: Και λοιπόν.
1: Άμα, ό,τι θέλει ακούει.
2: Ό,τι θέλω λέω κατά βάση. Όχι.
0: Λοιπόν, και είναι 2-1 εκεί και θα γίνει τεράστια. Μα γιατί εκεί είναι στις 4, να φτάσει στις 4 νίκες. Εδώ στα δικά μας, νομίζω ότι χθες το παιχνίδι ήταν το καλύτερο από ό,τι έχουμε δει.
2: Από τα τρία που έχουμε δει.
0: Από τα τρία, δηλαδή τα δύο σε γενικές γραμμές. Ήταν μπασκετικά άσχημα. Δεν σε τράβαγαν, δεν σε κέρδιζαν. Χθες που έφυγε το σκορ ψηλά, είχε τα καρφώματά του, είχε τους ευνηδιασμούς, είχε άμυνες γερές. Ήταν ένα ωραίο μπασκετικό παιχνίδι. 102-92 ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό, 2-1 η σειρά. Μεταφέρεται αύριο το βράδυ στις 9 στο Telecom Center.
1: Και άμα είναι 2-2.
0: Τελευταίο παιχνίδι. Και εδώ είναι το αστείο. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Όχι στις 9 που έχουν γίνει όλα τα παιχνίδια.
2: Αυτό είναι ίσως λόγω Μουντιάλ. Έχω βάλει δάκτυλο.
0: Ίσως λόγω. Μην βάλεις δάκτυλο να πάμε σε πέμπτο παιχνίδι.
2: Όχι, δεν βάζω τίποτα. Αλλά θα τελειώσω στις 3-4 το μεσημέρι. Άντε 5-6 να τελειώνουν όλα αυτά. Δεν τα βλέπω κι εγώ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι χθες ο Ολυμπιακός είχε την τύχη να έχει έναν εκπληκτικό Εβάν Φουρνιέ. Που σταμάτησε στους 28 πόντους και από κοντά με 24 ο Βεζένκοφ και φυσικά και ο Μιλουτίνοφ, που αυτή η τριάδα είναι που οδήγησε τους Ερυθρόλευκους στη νίκη. Από την άλλη μεριά ο Παναθηναϊκός έχασε τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε καν, δεν ήταν στην αποστολή. Χάνει και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος σε ένα σημείο του παιχνιδιού, επιστρέφοντας, κυνηγώντας παίκτη του Ολυμπιακού, μόνος του ένιωσε ένα πόνο. Είχε επελματία από νευροσύτητα και μάλλον έχει υποτροπή εκεί. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι το σημείο πάρα πολύ ευαίσθητο. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέταρτο παιχνίδι, γιατί...
1: Ξέρεις τι κάνει τώρα.
2: Βλέπω τη Σάκαρη.
0: Κοιτάει...
1: Ναι, τένις.
0: Κοιτάς τη Σάκαρη που παίζει...
2: Με την Τατιάνα Μαρία σήμερα από το μεσημέρι στις 3:20. Όχι νωρίτερα.
0: Κοιτάς δηλαδή αν θα το δεις.
2: Το HSBC. Θα παίζω κι εγώ εκείνη την ώρα.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε να πάρουμε συνέντευξη από τον Γιάννη Παπαγεωργίου ως τενίστα.
2: Έχω πει ότι έχει τελειώσει το δελτίο ειδήσεων. Αν μπορώ να σου πω, κάποια μέρα που παίζαμε, εμφανίζεται ο Πάνος Αργύρης που τώρα παριστάνει ότι ρυθμίζει τον ήχο.
0: Α, κάνει τον ηχολήπτη.
2: Και εμφανίζεται μπροστά μου και αρχίζει να πανηγυρίζει μόνος του. Προφανώς βλέποντας το γελίο θέαμα να παίζω εγώ τένις.
0: Γιατί, σε τι επίπεδο είσαι, για να ξέρω τι θα πω.
1: Τη Σάκαρη, τουλάχιστον.
2: Ναι,
0: ώστε σε παρουσιάσεις στο επόμενο σάκαρι. Παιχνίδι.
2: Μια χαρά είμαι μεταξύ μας.
0: Εντάξει, άμα παίζεις και μπορείς και παίζεις και έχει ενδιαφέρον.
1: Εδώ παίζουμε στο μεσημέρι, τι συζητάς. Μιλάμε για αντοχές, όχι αστεία.
2: Είναι στο πλαίσιο της αθλητικής ενημέρωσης αυτό που ακούω τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι. Είναι στο πλαίσιο και της αθλητικής ενημέρωσης και του υδρότα που καταναλώνεις.
1: Σήμερα θα έχει λίγο συννεφιά, θέλω να σου πω.
0: Αν είναι, βλέπεις. Θα μπορέσει να παίξει.
2: Μην με πας στον καιρό, έχουμε 2 λεπτά ακόμα.
0: Λοιπόν, αυτά για το όσον αφορά το μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, η ομάδα του Γιάννη, η ΑΕΚ, ανανέωσε τον Νίκολιτς μέχρι το 2029 και καλά έκανε, γιατί έχει βρει ένα προπονητή που την οδήγησε στο πρωτάθλημα και δείχνει ότι δουλεύει πάρα πολύ σοβαρά και έχει φτιάξει μία ομάδα. Οπότε, να περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει την επόμενη σεζόν, αλλά και κυρίως στο Champions League. Από την άλλη μεριά, ο Έριξεν, Κριστιαν Έριξεν, έχουν πέσει όλοι πάνω του, πρώην φίλοι του, πρώην ποδοσφαιριστές που είναι φίλοι του, ο Ανρί, Ρούνεϊ, πολλοί, και του λένε σταμάτα. Ναι. Είναι πολύ πιο ωραίο πράγμα η οικογένειά σου από το να κατακτήσει ένα άλλο έπαθλο ή άλλο ένα τίτλο. Ναι, μεν έχει τον απεινιδωτή τον εσωματωμένο, αλλά δεν είναι αυτό θα σε σώνει πάντα, διότι είναι και ανάλογα του τι κρίση παθαίνεις.
1: Νομίζω
0: έτσι,
1: ότι πρέπει να εγκαταλείψει τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ναι.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν τόσο σοβαρό αυτό, γιατί είχε τον απεινιδωτή, αλλά το να βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή, γιατί υπάρχει το πλάνο εκεί που πηγαίνει να πιάνει το στήθος του, γιατί εκείνο να το παθαίνει, και να Δεν έπεσε, ξέρεις, αυτό ναι, το ναι. πέφτω ξέρος, αλλά έπεσε γιατί έχασε τις αισθήσεις του. Που σου είπαν οι γιατροί, είναι σαν να σε κλωτσάει άλογο. Εκείνη τη στιγμή που δουλεύει ο απεινιδιωτής, γιατί ακριβώς σου πετάει ρεύμα για να μπορέσεις.
1: Εγώ σαν γιατρός να επανέλθεις.
2: Εγώ εύχομαι ο άνθρωπος να είναι καλά για τις
0: επιστρέφουν στο τένις.
2: Ναι.
0: Οπα. Γιατί επιστρέφει ο Ρότζερ Φέντερερ.
2: Τι εννοείς επιστρέφει.
0: Επιστρέφει.
2: Θα παίξει τη γλυφάδα μαζί με τον Τζόκοβιτς.
0: Όχι, εκεί παίζει ο Τζόκοβιτς. Η γλυφάδα είναι του Τζόκοβιτς. Την έχει κλείσει.
2: Αντιλαμβάνομαι.
0: Έχει εκείνο τα δικαιώματα της περιοχής. Λοιπόν, ο Ρότζερ Φέντερερ επιστρέφει στο US Open σε αγώνα επίδειξης όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. 44 χρονών είναι πλέον. Εντάξει, το έχει πάρει 5 φορές συνεχόμενα το US Open. Έτσι μιλάμε τότε που κυριαρχούσε στα πάντα. Θα παίξει μαζί του. Ήταν ένα διπλό, θα είναι, δεν θα είναι μονό. Άντι Ρόντικ, Αντρέα Γκάσι και Τζον Μάκενρο. Καταλαβαίνεις, θα ήθελα να είμαι, να δω όχι μόνο το Φέντερερ.
2: Το Μάκενρο.
0: Α, να δω το Μάκενρο.
1: Πόσο χρονών είναι ο Μάκενρο?
0: Μισό λεπτό. Πρέπει να είναι 65
1: προς 70,
0: κάπου εκεί. Δεν μπορεί να είναι μικρότερος, γιατί. Αλλά τον βλέπεις, είναι όπως τον ξέραμε όταν έπαιζε. Είναι πολύ fit. Έτσι. Και αυτά τα γνωστά νεύρα, έτσι, τα βέβαια τα κάνει λίγο
1: θεατρικά.
2: Το Φεβράριο έκλεισε τα 67.
0: Αλλά είναι σαν ίδιος. Εκτός από τα μαλλιά, είναι ίδιος φυσιογνωμικά. Τον έχουν προκαλέσει κάτι παλαιότερα. Ήταν σε US Open. Έπεσε ο Τζόκοβιτς, νομίζω, ή ο Φέντερ, και τον προκάλεσε. Και κατέβηκε από τα
2: μπουθ. Και έπαιξε ένα πόντο.
0: Και έπαιξε ένα πόντο και έφυγε.
1: Ωραίος. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Απόστολο Βαξεβανέλη που ήταν στην παρέα μας. Να σας πω ότι σήμερα, μετά από το δελτίο, συνδεόμαστε ξανά με το Οδείο Αθηνών. Εκεί θα βρίσκεται το βανάκι του σταθμού μας για την έκθεση, τη διημερίδα που οργανώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση. Για μία τρίωρη εκπομπή θα είναι ο Βασίλης Ταλαμάγκα σήμερα και ο Γιώργος Μανουσακάκης εκεί.
2: Θα είναι ο Βασίλης Πάρη.
1: Ναι.
2: Είναι καλύτερα στις 9 το πρωί από τις 5 το πρωί. Από
1: η αλήθεια είναι ότι έχει άλλαξε σήμερα. Έκανε 2 ώρες ο Γιώργος Τραπεζιώτης, 6 με 8, για να είναι ο Βασίλης Ταλαμάγκας 9-12 στο Οδείο Αθηνών. Και ο καιρός, αυτό που τόσο σας αρέσει, θα είναι αίθριος, θα έχουμε νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ενδεχομένως να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές μετά το Τένισου. Η θερμοκρασία όμως ανωδικά κινείται στους 32 βαθμούς.
2: Λοιπόν, τι θα σας θυμίσω, δεκαετία 80. Κλείνει σήμερα τα 65 του.
1: Εμείς τι να θυμάμαστε, είμαστε αναγέννητοι.
2: Εντελώς. Εντελώς. Λοιπόν, θα θυμηθούμε όλοι μαζί αυτά που δεν ζήσαμε. Δεκαετία του 80, λοιπόν. Σήμερα κλείνει τα 65 του χρόνια ο Michael J. Fox, ο οποίος έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια τη ζωή του, ταλαιπωρείται ο κ. Πάρκινσον, στο ίδρυμα το οποίο χρηματοδοτεί ή προσπαθεί να χρηματοδοτήσει τον αγώνα της αντιμετώπισης του Πάρκινσον. Στα 80's, λοιπόν, και στην σημειολογική ταινία Back to the Future τότε, ο Mike J. Fox έχει γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 50 για να δει τον πατέρα του και τη μάνα. Το πατέρας του έχει εξελιχθεί σε ένα τελείως άβουλο πλάσμα και εκεί, λοιπόν, προσπαθεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση και να διεκδικήσει περισσότερο τη γυναίκα του, να γίνει πολύ πιο.
1: Είδες πόσα θυμάται.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια σκηνή εκεί, στην οποία με την ηλεκτρική κιθάρα που θεωρητικώς δεν υπήρχε σε δεκαετία του 50 έχοντας γυρίσει στο παρελθόν, ο Michael J. Fox καλείται στη σκηνή να παίξει.
3: Ακούτε
2: κάτι.
3: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Μια πρόβα τζενεράλε πριν τους αγώνες των προκριματικών του Conference League στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αυστρία. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μαξίμ Μπορίσκο, 26χρονο τερματοφύλακα της Μπάλτικα, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Η Παναγία Φυσιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο, έπειτα από 2 χρόνια κοινής πορείας. Αποφασίζουν εντός της ημέρας τη EuroLeague και την Μονακό, φαβορεί να αντικαταστήσει τους Μονεγάσκους, συνοπάου. Ο Τρέι Γιάνγκ είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Wizards αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική. Σάλλος στο αγγλικό ποδόσφαιρο με τον συνδιοκτήτη της West Ham, David Sullivan, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύω του εναντίον 7 γυναικών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις όποιες καταγγελίες. Ο Αποέλ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ουρουγανό τεχνικό Pablo Garcia. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τσέλσι Μαρκ Κουκουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβόκ Οριγκή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
3: Interbetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους και εμείς είμαστε εδώ ανασχηματισμένοι. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές σε αυτή την εκπομπή, η Ελλάδα σήμερα, και οι αλλαγές ξεκινούν από το ότι απέναντι, καλημέρα σας, είναι ο Πάνος Πουρναράς.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα κύριε Γιουριάδη. Δεν είναι ανασχηματισμός αυτός που έγινε εδώ, είναι ο μίνι ανασχηματισμός.
0: Ναι.
1: Είναι μικρός ανασχηματισμός, γιατί ανασχηματισμό περιμέναμε μέχρι την Πέμπτη, αλλά δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή,
0: καταρχάς το περιμέναμε την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη, ναι.
0: Διότι αλλά ήταν, την Τετάρτη θα γινόταν γραμματέας.
1: Ναι, ο Γυρανάκης, η γραμματέας του κόμματος. Και την Πέμπτη αυτό το είχε διαρρεύσει και ο Πρωθυπουργός. Σε πρωινό καφέ στο Μαξίμου είχε πει υπομονή μέχρι την Πέμπτη. Είχαν ψαρώσει μέχρι και οι συνεργάτες του.
0: Η Ρούλα ήταν εκεί.
1: Η Ρούλα κορομιλάει για τον πρωινό καφέ.
0: Ναι, άρα τι αξία έχει αυτό ο πρωινός καφές και γιατί πιστεύεις στον Πρωθυπουργό? Πότε τον πίστευες στον Πρωθυπουργό?
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι ψεύτης. Ευνηδίαση, είπα.
0: Α,
1: έχει διαφορά.
0: Α, εντάξει, okay, να προσέχουμε. Γιατί η ελληνική είναι, ο ελληνικός είναι και δύσκολο.
1: Έχουμε πλουραλισμό λέξεων για κάθε περίπτωση.
0: Γιατί βιάστηκε. Μήπως βιάστηκε για άλλους λόγους. Μήπως βιάστηκε επειδή ακριβώς δεν ήταν ο ανασχηματισμός. Λέει, τι να περιμένουμε, να το ξεπετάξουμε.
1: Αυτό. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι επειδή δεν ήταν στην ουσία ανασχηματισμός και ήταν απλά μία-δύο θέσεις που έπρεπε να καλυφθούν έτσι κι αλλιώς, σου λέει τι να κάνω. Και το μόνο θέμα του, η δική μου γνώμη είναι αυτή, ήταν το αν θα άλλαζε τον εκπρόσωπο τύπου. Αλλά σου λέει,
0: αυτό θα σου ήταν λέει, σημαντικότατη.
1: Θα ήταν σημαντικό. Αλλά θα σκέφτηκε ότι γιατί να αλλάξω, εφόσον έχω βρει έναν τύπο που τα πάμε πολύ καλά και με αντιπροσωπεύει και τον έχω και του έχω εμπιστοσύνη. Γιατί να τον αλλάξω, θα μείνουμε αυτόν. Οπότε από τη στιγμή που δεν θα αλλάξω αυτόν, ας ανακοινώσω και τις αλλαγές τώρα. Δεν έχει κάποιο νόημα να περιμένουμε να σχηματισμό την Πέμπτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή για όσες και όσους δεν το έχουν καταλάβει. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, δεν έχουμε...
1: Ανασχηματισμένος. Δεν είμαι ο ίδιος.
0: Μείνει ανασχηματισμένος.
1: Και ο Πουρναράς ο Πάνος είναι εδώ και αυτός ανασχηματισμένος.
0: Μείνει ανασχηματισμένος.
1: Θέλω να σας πω ότι ο δικός μας μεγάλος ανασχηματισμός που θα κάνουμε υπομονή μέχρι την Πέμπτη.
0: Θα γίνει τον Αύγουστο, θα σταματήσουμε να κάνουμε κομπή.
1: Όταν λέμε απέναντι, ενώ το αλλάξαμε θέση στο απέναντι.
0: Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή τώρα ο Πουρναράς είναι από την δεξιά μεριά, εγώ από την αριστερά. Μην αυτό. Το παίρνετε ανάποδα. Δεξιά και αριστερά.
0: Όχι.
1: Δεν πήγαμε τώρα Μητσοτάκης και Τσίπρας. Τσίπρας αριστερά.
0: Ναι,
1: καλά, λέμε για καναστείο αγελάσουμε.
0: Συμπάραταξη.
1: Ναι, λέμε καναστείο αγελάσουμε.
0: Λοιπόν, εσείς στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως, αυτό δεν το λέω τώρα τελευταία, αλλά επειδή έχεις αρχίσει να μιλάς. Αλλά σήμερα θα το ξαναπώ. Αυτό συνήθως το λέει ο Γιώργος Γεωργιάδης. Προσπαθεί να αποκρύψει κάποια πράγματα.
1: Ναι, είναι η Κωνσταντοπούλου, ναι. Όταν είπα για Τσίπρα αριστερά.
0: Ναι.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο Τσίπρας είναι το δεκανέκι του Μητσοτάκη. Ναι. Και αριστερά.
0: Ναι.
1: Επίσης είπε ότι 2,5 χρόνια ήταν τουρίστας για να παίρνει το μισθό. Αυτή η αγάπη δηλαδή ήταν. Είναι πολύ μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη αγάπη και έχει ξεπεράσει τον Άδωνη
1: Γεωργιάδη. Δεκανίκη, βεβαίως. Τώρα, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Βεβαίως. Βλέποντας και όλες τις κινήσεις που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ με εντολή Τσίπρα. Με εντολή Τσίπρα τώρα. Φάμε με εντολή Τσίπρα. Σας στέλνω, δεν σας στέλνω. Το χώμα που το καλύπτει το ΣΥΡΙΖΑ 0,6.
0: Καλά, δεν είναι εντολή Τσίπρα, απλά τους έχεις το περίμενε.
1: Εντολή Τσίπρα είναι και συμφωνία Φάμελου, πάρε με και με ένα μπάρμπα. Και μερικοί ακόμα πάρε με και με ένα μπάρμπα. Εντολή Τσίπρα, ο οποίος ήθελε.
0: Πώς οριοθετείται αυτή η εντολή, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Πώς οριοθετείται αυτή η εντολή. Περίμενε.
0: Δηλαδή, αλήθεια το λέω. Δηλαδή, έχει συνεννοηθεί με το Φάμελο και του λέει. Θα με περιμένετε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και κάντε κανένα αστείο και κλείστε το μαγαζί, γιατί είναι 14 εκατομμύρια και τα χρειαζόμαστε στο νέο κόμμα.
0: Μάλιστα. Και πώς θα τα πάρεις το νέο κόμμα, από ένα άλλο κόμμα να πάρεις ένα νέο
1: κόμμα. Γιατί πώς ένα κόμμα κλείνει για να πάει ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην βουλευτής που βαρέθηκε να μην ασχολείται με την πολιτική ως βουλευτής και παρετήθηκε και μετά έγινε συγγραφέας.
0: Ναι,
1: και μετά έγινε σεναριογράφος και μετά έγινε πολιτικός.
0: Περίμενε.
1: Και μετά έγινε Αντρέας Παπανδρέου.
0: Αυτό μπορεί να γίνει, να παραιτηθεί και να σου πει εγώ θα πάω σε άλλο κόμμα. Η χρηματοδότηση.
1: Γίνεται αυτό σήμερα.
0: Η χρηματοδότηση όμως. Δεν υπάρχει μια νομική κατοχήρωση ότι είναι σε ένα κόμμα. Πώς να τα πάει,
1: Την άκρη εκεί, θα τη βρούμε. Το θέμα είναι να πάρθουν τα λεφτά. Και άμα πάρθουν τα λεφτά, θα τη βρούμε. Να σε ρωτήσω όμως κάτι εκεί με τους αριστερούς.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Παρακαλώ.
1: Σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πολλά χρόνια ακόμα. Έτσι.
0: Πολλά χρόνια. Ναι.
1: Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχει εφημερίδα.
0: Και ιστορικό κόμμα συνασπισμός.
1: Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχει εφημερίδα.
0: Είναι το κόκκινο, το σαραδιόφωνο, υπάρχει και εφημερίδα. Η εφημερίδα ποια είναι.
1: Λοιπόν, για να σε ρωτήσω τώρα, Ευγή.
0: Η Αυγή, ναι.
1: Για να σε ρωτήσω τώρα. Αυτοί οι εργαζόμενοι είναι αριστεροί στις αριστερής μεριάς του αριστερού κυρίου Φάμελου που θα τους κλείσει ο κύριος Φάμελος επειδή θέλει να γίνει υπουργός του Τσίπρα. Άμα ο Τσίπρας γίνει ποτέ πρωθυπουργός το 31. Ναι. Μπορεί να είναι και συμφωνία με Μητσοτάκη Τσίπρα και κύριο Κωνσταντοπούλου να έχει δίκιο. Μπορεί, είπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτούς τους εργαζόμενους ο κύριος Φάμελος, εκεί οι αριστεροί, ο κύριος Τσίπρας τους σκέφτηκε.
0: Ότι θα χάσουν τη δουλειά
1: του. Ναι, αυτό. Κάτσε, περίμενε. Αριστεροί δεν είμαστε. Τους εργαζόμενους δεν σκεφτόμαστε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτούς τους εργαζόμενους εκεί τους σκέφτηκε ο κύριος Τσίπρας. Που τους απολύει. Ο κύριος Φάμελος τους σκέφτηκε. Γιατί μαζί το κανονίσαν, έτσι. Τσίπρας Φάμελος. Φάμελος Τσίπρας. Και όλοι οι άλλοι που θέλουν να περάσουν στο νέο κόμμα για να πάρουν καρέκλες. Για πες.
0: Δεν έχω μεγάλη απάντηση. Εγώ θα απαντήσω για τον Τσίπρα.
1: Παιδιά, ξέρετε, μπερδεύτηκα ότι μέχρι χθες ήταν από την αριστερή μεριά και τώρα πήγε στη δεξιά. Και εγώ που είμαι στην αριστερή, τον ρωτάω στη δεξιά να μου πει για τους αριστερούς. Είδατε οι ανασχηματισμοί πώς μας μπερδεύουν.
0: Θα απαντήσω εγώ για το όνομα του Τσίπρα, αν σκέφτεται τους εργαζόμενους της Αυγής.
1: Ναι.
0: Πώς να απαντήσω.
1: Μέχρι χθες που ήσουν στην αριστερή μεριά του στούντιο θα έπρεπε. Τώρα που πέρασα στη δεξιά, μπερδεύτηκα. Τι να κάνω τώρα, ανασχηματισμός είναι αυτός. Πάντως πάνω μπήκε και το τραγούδι, μπήκε στην πολιτική.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Δις.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Από τη Βάση Αναστασίου και τα Γιασεμιά.
0: Ναι, ναι, η Βάση
1: μέχρι
0: Αναστασίου.
1: Μέχρι τον Κότσιρα υπουργό.
0: Ναι, ο Κότσιρας υπουργός, ναι.
1: Το πήρε χτες.
0: Πήρε τη θέση του Κυρανάκη στο Μεταφορών, υπουργός Μεταφορών. Αν και ο κύριος Κότσιρας θεωρείται στη Νέα Δημοκρατία πολύ ικανός τέλεχος. Έτσι θεωρείς ότι ο Στρικός έχει μεγάλη εκτίμηση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μισό λεπτό. Καλημέρα, Μπαμφωτό. Καλημέρα. Νομίζω ότι πρέπει να έχει αλλάξει αυτό που μας γράφεις. Αν θες, στείλε μας πάλι μήνυμα.
0: Και η Βάση Αναστασίου, η οποία κατά καιρούς προσπαθεί να κάνει ντόρο με κάποιες δηλώσεις για να είναι.
1: Το τραγούδι δεν το έχει όμως.
0: Καλά, εντάξει, οι περισσότεροι, 9 στους 10 δεν θα έχουν το τραγούδι. Άμα δεν είσαι δηλαδή τραγουδιστής, δεν θα έχεις το τραγούδι.
1: Καλά, και άλλοι άνθρωποι είναι τραγουδιστές, αλλά εντάξει, ακούγονται τουλάχιστον.
0: Ποιος πιστεύεις από πολιτικό πρόσωπο θα έχει το τραγούδι, ποιος σου κάθεται καλά.
1: Λοιπόν, 69-39, 9-43, 9-43, ποιος πολιτικός νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει καριέρα τραγουδιστή. Ή ποιος πολιτικός νομίζω ότι μπορεί τώρα.
0: Ή ποιο τραγούδι θα μπορούσε να πει. Παράδειγμα, ο Πολάκης θα μπορούσε να πει το «Δεν πάω πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω».
1: Ναι,
0: να το σουξέτω αυτό.
1: Να το έχει κιόλας, παιδιά. Ποιος νομίζετε. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα, Εμμανουέλα. Λοιπόν, ποιος νομίζετε ότι μπορεί να γίνει τραγουδιστής. Να φύγει από πολιτικός και να γίνει τραγουδιστής. Είναι τα συνδυάσει. Ναι. 69-39, 9-43, 9-43. Από όλα τα κομμάτια.
0: Τη Βάση την απορρίπτουμε. Την Αναστασίου. Δεν το είχε τελικά.
1: Νομίζω ότι δεν το έχει.
0: Δεν το είχε, εντάξει. Κοίτα, ο καθένας βέβαια στη σημερινή εποχή, πόσοι τραγουδιστές υπάρχουν που δεν έχουν φωνή.
1: Πολλές. Πολλές.
0: Πολλοί και πολλές.
1: Εντάξει. Άμα τη εμφανίσει από.
0: Λοιπόν, σήμερα να πούμε και την.
1: Λίγο να σε διακόψω.
0: Ναι, είσαι διακοψίας.
1: Είμαι διακοψίας. Παιδιά, υπομονή.
0: Στους δρόμους.
1: Κακός, χαμός, ναι. Αλληλούια. Είπα αλληλούια. Περίμενε, μου ήρθε.
0: Ναι. Από το ένα
1: σήμερα έχουμε εξετάσεις, δεν έχουμε.
0: Πανελλαδικές.
1: Ναι, πανελλαδικές.
0: Ναι, να πούμε την καλή μας τύχη, να ευχηθούμε την καλή μας τύχη.
1: Τι πρέπει να γίνει το παιδί μου. Εγώ το είπα από τώρα. Από χθες άρχισα, από προχθές άρχισα να το νυθετώ το παιδί μου. Παπάς. Μόνο εκεί έχει λεφτά.
0: Για τις αυξήσεις.
1: Μόνο και Μητσοτάκης για να βγεις στις εκλογές. Και παπάς και ζευγάς. Παπάς να γίνεις παιδί μου, λέω, διότι εκεί έχει λεφτά.
0: Αν εκλεγεί άμα βγει στις μεθ επόμενες ο Αλέξης, θα υπάρξει διαχωρισμός κράτους εκκλησίας. Ήταν ένα αίτημά του, θυμάμαι, μια θέση του από το 12, από το 15.
1: Κοίταξε.
0: Ή έχει φύγει από αυτό.
1: Κοίταξε. Όταν θες να μοιάξεις τον Ανδρέα Παπανδρέου, πρέπει να ακολουθείς τις τακτικές του Ανδρέα. Ναι. Αλλά όταν δεν έχεις τα του Ανδρέα μάτια, ναι, τα μάτια του Ανδρέα, δεν τα έχεις,
2: ναι,
1: δεν πείθεις το News.
0: Μπορεί να το αυξήσει όμως.
1: Δεν μπορεί να το μειώσει όμως.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, μη μου λες εμένα τώρα κάτι το οποίο έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, άσχετο ότι ήταν ο μόνος που μπορούσε και δεν το έκανε. Θα έρθει να το κάνει τώρα ο Αλέξης Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Τσίπρας.
0: Το ήθελε. Εγώ είπα ότι το έλεγε. Το 2015 ήταν βασικό του προεκλογικό αυτό. Το 2015, μακριά τώρα βέβαια.
1: Το θυμάμαι, ναι, το χειροφίλημα στην
0: Αμερική. Το
1: χειροφίλημά του πριν βγει στην Αμερική. Το θυμάμαι.
0: Λέω μήπως είχε επιστρέψει.
1: Το θυμάμαι. Και όποιος πετάγεται μέχρι εκεί και το χειροφίλημά του είναι καλό, μπορεί και να βγει και στην Ελλάδα.
0: Σήμερα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Δηλαδή, τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών.

0: Πάντως ήθεσε και συνέλευση η παπά.
1: Εμείς μπερδέσεις τους παπάδες.
0: Με τον παπά, τον παπά. Ο παπάς αυτός που... Κοίταξε. Ο παπάς ο πολιτικός.
1: Τον Πέτρο.
0: Ο οποίος θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, δεν λες το, ναι.
0: Όχι τον Πέτρο.
1: Όχι τον Πέτρο. Είδες, μπερδευτήκαμε.
0: Αυτόν τον παπά. Ναι. Είδες οι παπάδες. Αυτοί οι παπάδες που πάνε στα κόμματα παίρνουν καλά λεφτά. Αν και ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Ναι. Αλλά δεν παίρνουν σαν τα λεφτά των παπάδων των κανονικών.
1: Ναι.
0: Φροντίζει ο Μητσοτάκης για να βγει. Λεφτά στους παπάδες. Λοιπόν, είδες, ούτε εμείς καταλάβαμε λέει, τι αποφασίσαμε στο συνέδριο. Κάτι ασάφειες υπάρχουν.
1: Είναι η δημιουργική ασάφεια, ναι.
0: Ναι. Επίσης έχω άλλη μια ασάφεια.
1: Για πέστη μου.
0: Είδατε αυτή την πρεμούρα. Αυτή την πρεμούρα, πραγματικά πρεμούρα, να φύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους και να πάνε στο κράτος.
1: Και να πάνε στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο, ναι.
0: Εκεί τώρα, στο Υπουργείο.
1: Και είχαμε και το σχετικό σκάνδαλο, τη σχετική παρέτηση εχθές.
0: Τι οικογένεια είναι αυτή? Ο ένας πλακώνει, ο άλλος παρετείται.
1: Ναι.
0: Η οικογένεια λέω. Ο ένας πλακώνει, ο άλλος παρετείται. Ο ανιψιός πλακώνει, ο κουνιάδος παρετείται. Και τι σκάνδαλο βγαίνει που θέλουμε να πάρουμε από τους δήμους στην πολεοδομία να την πάμε πού? Στο Υπουργείο εκεί που ανακαλύπτουμε διάφορα πράγματα. Λέξη σκάνδαλο βαριά. Εκεί που θα ανακαλύψουμε διάφορα πράγματα. Δηλαδή θέλουμε να την πάρουμε από τους δήμους γιατί είναι κακοί οι δήμαρχοι. Και θέλουμε να την πάμε πού? Στον κουνιάδο που είναι καλός. Γιατί παρατήθηκε να είναι καλός?
1: Και χθες παρατήθηκε και γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου. Με τον Δήμο Γαλατσίου πάντως να βγάζει μια σχετική ανακοίνωση και να λέει ότι είναι τελώς προσωπική υπόθεση. Δεν εμπλέκεται πουθενά ο Δήμος.
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο να μάθουμε. Γιατί ο κύριος Μαρκόπουλο το ξέρεις ότι ήταν και πρόταση και για δήμος. Ήταν, συζητήθηκε και για να κατέβει για δήμαρχος Αθηναίων.
1: Του Γαλατσίου.
0: Όχι. Δήμαρχος Αθηναίων. Ο δήμαρχος του Γαλατσίου για δήμαρχος Αθηναίων.
1: Του Γαλατσίου.
0: Ο κύριος Μαρκόπουλο.
1: Ναι, ναι. Τώρα στο Μαρκόπουλος έχουμε και υφυπουργούς Μαρκόπουλους.
0: Έχουμε και. Ναι, έχουμε, δεν τον είπαμε τον ανασχηματισμό, αλλά θα τον πούμε. Έχουμε χρόνο μετά. Ναι. Προς το παρόν πάμε στο θέμα που εδώ μένουμε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, έχω διαβάσει 199 σελίδες.
1: Από το βιβλίο του Τσίπρα.
0: Αυτές ήταν 300.
1: 700 ήταν.
0: Εγώ σιγά μου διακαθόμουν να διαβάσω το Τσίπρα 700.
1: Έχει διαβάσει 300. Από
0: αυτό που γίνεται την περιφέρεια, που έγινε, από την περιφέρεια Αττικής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: 140 εκατομμύρια.
0: 140 εκατομμύρια. Mm. Λοιπόν, εδώ βλέπω κάποια πράγματα που θέλουμε εύκολα, εύκολα να τα συζητήσουμε. Δεν έχει λεφτά για την εστίαση, η οποία εστίαση δίνει ένα από τους μεγαλύτερους τζίρους στο κράτος, φορολογικά. Δεν έχει λεφτά για τους εμπόρους. Δεν έχει όντως, δεν βρήκα στο ΣΚΑΔ εγώ. Εκτός αν κάνω λάθος στο ΣΚΑΔ, το έχω δώσει τώρα και στη Φιλοθέη, το έχω δώσει και στο Καραμπισίνη, να το ψάξω πως κάνω λάθος εγώ που δεν είμαι ειδικός. Λοιπόν, δεν έχει λεφτά στους εμπόρους. Δεν έχει. Δεν έχει λεφτά στις υπηρεσίες, υδραυλικούς, ηλεκτροδρόμους. Δεν έχει. Και εδώ μου φαίνονται κάποιες στοχευμένες εταιρείες, γιατί κάποιος από τους ΚΑΔ είναι λίγα τα μαγαζιά που προτείνει. Δηλαδή λέει αυτοί να πρημοδοτηθούν. Αλλά αυτοί όλοι είναι 4-5 μαγαζιά. Όλοι.
1: Ναι.
0: Σε αυτό τον κλάδο. Μένω με την απορία. Συνεχίζω και το ψάχνω. Είχαμε λοιπόν εδώ τον πρόεδρο της εστίασης της Αττικής, τον κύριο Ταβερόνη, και μας είπε ότι σε μια τέτοια κίνηση, με την πτώση που έχουμε, την πτώση που έχει ο κλάδος μας, θα ήταν μια ανάσα. Διότι τα μαγαζιά κλείνουν. Σωστά, καλά τα λέμε τώρα. Εμείς λοιπόν θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα να δούμε τι γίνεται με την εστίαση. Δηλαδή η ταβέρνα της γειτονιάς είναι σκοπός της κυβέρνησης να κλείσει? Εγώ πιστεύω πως ναι. Αλλά όταν θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και θα ρωτάμε τόπο σε τόπο πώς πάνε εκεί τα πράγματα, και φυσικά επειδή αυτή η εκπομπή λειτουργεί με μέσον, κύριε Πουρνάρα,
1: το δικό σου,
0: εγώ, ακούστε με και συζητήστε, ποιος έχει βάλει μέσον. Η πρώτη επίσκεψη που θα πάμε, η πρώτη επίσκεψη που θα κάνουμε, λόγω Πουρναρά, θα είναι η Καλαμάτα. Ο πρόεδρος της εστίασης, ο κ. Νίκος Μαλαπέτσας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Μαλαπέτσα.
2: Καλημέρα.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε τον Πουρναρά τώρα που εμείς θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και ο Πουρναράς με μέσον, με ρουσφέτη, μας κάνει να ξεκινήσουμε από Καλαμάτα.
2: Δεν ξεκινάτε κι άσχημα, μια χαρά ξεκινάτε.
0: Καλά, αν ήμασταν εκεί και κάναμε και χαραμπανάκι θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά... Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Μιλήσαμε με τον κύριο Ταβερόνη, τον πρόεδρο εστίασης Αττικής, και μας λέει η μείωση που έχουμε είναι η μεγαλύτερη παρά ποτέ. Πάμε τώρα εκεί στην εστίαση της Καλαμάτας. Εμείς θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, από εσάς ξεκινάμε. Να μας πείτε τι γίνεται εκεί, και μάλιστα μια πόλη η οποία είναι Πιο ηλιόλουστη, με καλύτερες θερμοκρασίες, με παραλία, με στην πόλη, με επισκέψη, με, δηλαδή με διάθεση του κόσμου να βγαίνει περισσότερο έξω. Δεν είναι το κέντρο της Αθήνας τώρα. Πώς πάει η δική σας δουλειά στην περιοχή σας?
2: Και εμείς έχουμε πτώση, μάλιστα αρκετά μεγάλη πτώση. Και πρέπει να πω ότι είναι πλέον ένα φαινόμενο το οποίο ήρθε για να μείνει και όχι για να φύγει. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα. Τα πράγματα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη και η εστίαση πλέον θεωρείται είδος πολυτελείας. Κάποια στιγμή φωνάζαμε εμείς και λέγαμε ότι πρέπει να παραμείνει η εστίαση ανοιχτό επάγγελμα, να είναι εστίαση για όλους, για τους πολλούς και όχι για εστίαση για τους λίγους. Αλλά πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, βλέπω ότι τα καταστήματα κλείνουν ένα πίσω από το άλλο και παραμένουν λιγότερες επιχειρήσεις και οι λιγότερες επιχειρήσεις έχουν, δέχονται και λιγότερο κόσμο. Να, αν σκεφτούμε, να καταλάβετε, η μείωση της εστίασης πανελλαδικά ήταν στο 3,4%. Εάν βάλετε τις ανατιμήσεις που έχουν κάνει οι επιχειρήσεις που είναι γύρω στο 10% συγκρατημένα, άρα μιλάμε για μια μέση μείωση πανελλαδικά πάνω από 15% στον κλάδο της εστίασης. Είναι μεγάλη η πτώση και αν συνυπολογίσετε ότι τα 2/3 του συνολικού ΑΕΠ που φέρνει ο τουρισμός έρχονται από την εστίαση.
1: Εσείς θεωρείτε, κύριε Μαλαπέτσα, ότι αυτή η υποτίμηση προς την εστίαση, προς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, είναι με σκοπό από την κυβερνητική πολιτική?
2: Νομίζω ότι έχει υπάρξει μια στόχευση προς τον κλάδο μας, συστηματική στόχευση. Έγινε σίγουρα με την άνοδο του ΦΠΑ στον κλάδο της εστίασης, όπου την έκανε μια ανταγωνιστική έναντι των άλλων αντίστοιχων τουριστικών περιοχών Τουρκίας, Ιταλίας, Ισπανίας και των λοιπόν χωρών εδώ γύρω από τα Βαλκάνια. Και γενικώς με τη στοχοποίηση που γίνεται, ότι είναι ο πιο παραβατικός κλάδος, ότι υπάρχει δηλαδή μεγάλη προδιαφυγή. Να πω βέβαια ότι κάθε χρόνο που ανακοινώνει η ΑΔΕ τους κλάδους με τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή, η εστίαση είναι κάτω από την εφτάδα. Δεν είμαστε δηλαδή καν στην πρώτη γραμμή, αλλά πάντα όμως εμείς είμαστε ο αποδιοκουμπέος τράγος, αυτοί που συσσαγωγικά έχουμε τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή.
0: Μάλιστα, και τώρα που γίνονται και αυστηρότερα, γιατί τα πρόστιμα τώρα θα είναι πολύ πιο αυστηρά από ό,τι ανακοινώθηκε. Να σας ρωτήσω όμως, κύριε Μαλαπέτσα, αυτό, τη δική σας μείωση στους τζίρους, στην επισκεψιμότητα, φαντάζομαι, όπως βλέπουμε και εδώ στην Αθήνα, θα είναι και εκεί, ακόμα και όταν είναι λίγο παραπάνω ο κόσμος, είναι κατεβασμένος ο τζίρο, δηλαδή δεν παραγγέλνει τα ίδια. Αλλά θέλω να πω αυτό, πώς αποτυπώνεται για τους εργαζόμενους που είναι σε εσάς? Απολύεται κόσμος, χάνουν δουλειές, μεγαλώνει η ανεργία στο κομμάτι της εστίασης?
2: Ναι, να πω ότι έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των καταστημάτων της εστίασης. Καταρχήν, όπως βλέπετε και εσείς, δεν λειτουργούν 7 στα 7. Δηλαδή βλέπουμε επιχειρήσεις που λειτουργούν 6 μέρες ή 5 μέρες. Κάποιες επιχειρήσεις λειτουργούν λιγότερες ώρες, κλείνουν δηλαδή κάποιες ώρες τα μεσημέρια ή κλείνουν και τα πρωινά και ανοίγουν μόνο ο βράδυ. Υπάρχει ένας μεταφυγικός.
0: Και αυτό δηλαδή ο εργαζόμενος δεν δουλεύει ή απολύεται ή χάνει μέρες ώρες.
2: Ακριβώς, προφανώς. Αυτό δεν έχει αποτυπωθεί σε πλήρη ανάπτυξη, γιατί ξέρετε, οι επιχειρηματίες λόγω της έλλειψης του προσωπικού αναγκαζόμαστε πολλές φορές να πληρώνουμε το προσωπικό για αυτήν την ημέρα, ενώ λειτουργούμε στην ουσία Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, για να μην το χάσουμε. Να ξέρετε πως σε βάθος χρόνου, επειδή αυτό δεν βγαίνει στην εξίσωση των μαθηματικών που έχει ο κάθε επιχειρηματίας για να βγάλει τα έξοδά του, θα αποτυπωθεί πάλι στα στοιχεία της Ελστάτ και θα το δούμε ότι θα υπάρξει δραματική μείωση στον τομέα της απασχόλησης.
0: Υπάρχει αισιοδοξία τώρα που μπήκε ο καλοκαίρις, που λέμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, και η Καλαμάτα είναι μια πολύ πανέμορφη που επισκέπτεται ο κόσμος, ότι κάπως θα το ρεφάρουμε αυτό το κακό από το τουριστικό κομμάτι?
2: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η Ελλάδα και γενικώς η χώρα μας είναι στον τουριστικό χάρτη πλέον σε ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ώστε όλες αυτές τις παθογένειες που περιγράψαμε γρηγορότερα να διορθώνονται με τον εισερχόμενο τουρισμό που έχουμε στη χώρα μας. Και πιστεύω ότι και το φετινό καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα και τα θέματα που έχει η περιοχή μας με τους πολέμους, με τις συνθήκες δηλαδή που βιώνουν και από τον Ουκρανικό πόλεμο, αλλά και τον πόλεμο κάτω στο Ιράν, πιστεύω ότι η χώρα μας θα έχει κόσμο θα είναι δηλαδή και πάλι από τους πρωταγωνιστές της τουριστικής σεζόν και νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος των απολειών που είχαμε μέσα στο χειμώνα ίσως αναπληρωθούν το καλοκαίρι.
1: Έχετε κάποια εικόνα?
2: Να ευχόμαστε και να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Κάποια εικόνα, κύριε Μαλάπετσα, έχετε για τον τουρισμό φέτος?
2: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται ο τουρισμός φέτος θα ακολουθήσει την εικόνα που είχε και πέρυσι. Δηλαδή θα περιοριστούν σε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, last minute που λέμε, ναι, κρατήσεις. Και πιστεύω ότι ο κόσμος, δηλαδή οι προκρατήσεις που λέγαμε και οι κρατήσεις που είχαν γίνει είναι χαμηλότερες. Δεν είναι αισιόδοξες. Τα ξενοδοχεία δηλαδή δεν έχουν καλή εικόνα, αλλά πιστεύουν ότι τελευταία στιγμή ο κόσμος θα βγει για 5 μέρες, θα πάρει 3 μέρες διακόπες. Οπότε και εμείς το ίδιο πιστεύουμε.
0: Κύριε Μαλαπέτσα, θα επανέλθει μέσα στην Καλαμάτα.
2: Να τις βρει αυτές τις 3 μέρες και για την ψυχολογία του και για το καλό του ίδιου, όχι για τις επιχειρήσεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα, θα επανέλθουμε να δούμε πώς πάνε τα
1: πράγματα. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Παράγοντες της πόλης. Καλημέρα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε
0: break.
1: Σε break. Εντάξει, εσύ,
0: break.
1: Εσύ τα λες έτσι. Σε 2-3 λεπτά και επανερχόμαστε.
3: Ιντερβέτεν Σπορτς. Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία.
3: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Ο, ναι. Κουτσούμπας.
15: Ο Νίκος, ο οποίος λέει κριτικά ο Πολάκης με λύρα.
14: Εντάξει, του πάει.
15: Του πάει, εντάξει, ναι, έχει, και το, πάει, έχει το φυσικό. Έχει, το φυσικό,
14: έχει, αυτό,
15: ναι.
14: Έχει λίγο αξά.
15: Ναι,
14: εντάξει.
15: Ο Ηλίας που επανέρχεται λέει: αν αρχίσουν να κλείνουν τα βένες στον Ασπρόπυργο, θα μιλάμε για κανονική άλωση. Τα κάστρα δεν πρέπει να πέφτουν. Ηλίας.
14: Τώρα, Ηλία δεν είναι ο Ασπρόπυργος, είναι η ταβέρνα της γειτονιάς. Που είναι η απλή μας βόλτα. Πάμε στο Καρβουνιάρικο. Θυμάσαι το. Θα σε κάνω Βασίλη Αβέγκο. Ναι. Θα δω στο Καρβουνιάρικο, ναι. Να πιούμε ένα καλό κρασί που είναι και φτηνά. Και δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Η ταβέρνα της γειτονιάς ήταν η ζωή των ανθρώπων που μένανε στο κέντρο. Και ειδικά αυτούς που μένανε σε λίγο όχι τόσο πλούσιες συνοικίες. Δεν μέναν στο Κολωνάκι, δεν μέναν στο Παγκράτη. Αν και εκεί υπάρχουν ταβέρνες οι οποίες είναι λίγο πιο ακριβές στο Κολωνάκι, αλλά από όλων των ειδών στο Παγκράτη. Αλλά ήταν η ζωή από παλιές ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, αν αυτές θέλουμε να κλείσουν, ας μας το πει ευθέως ο Πρωθυπουργός, ας μας το πει ο μακροβιότερος εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ας μας το πει ο κ. Θοδωρικάκος που είναι ότι της ανάπτυξης.
15: Αν και όπως,
14: αυτό θεωρείται ανάπτυξη.
15: Αν και όπως μου έχει πει ένας φίλος, αν κάποια στιγμή γίνει επανάσταση, θα ξεκινήσει από το Κολωνάκι για να πέσει ο καπιταλισμός εκ των έσω.
14: Για πες μου τώρα ένα σχηματισμό, γιατί λοιπόν, έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, ο Μαρινάκης ανασχηματίστηκε.
15: Όχι, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
14: Υπήρχε
15: μια φημολογία για τη Σδούκου, αλλά τίποτα.
14: Τώρα δεν συγκρίνονται.
15: Μπετόν Αρμέ, Σδούκου. Μπετόν Αρμέ, Μαρινάκη, συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε.
14: Πρόσεχε, γλώσσα να θάλασσα.
15: Ναι. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος χαίρει εκτίμηση στην Νέα Δημοκρατία, το είπα και πριν, θεωρείται σημαντικό και άξιος τέλεχος. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, είναι αρμόδιος για την φορολογική πολιτική.
14: Επιτέλους, έκανε μεγάλη υπομονή.
15: Ναι, και έκανε.
14: Κάποτε έβγαλε και λίγο γκρινίτσα.
15: Ναι, γιατί ήταν υπέρ τη γραμμή, τη σκληρή γραμμή και υποστηρικτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά δεν είχε ποτέ επωφεληθεί, δεν είχε ποτέ βάλει κάποιο υπουργείο.
14: Είναι και φίλο του Σαμαρά. Είναι και φιλάρακια.
15: Ναι. Έκανε οικονομικό ρεπορτάζ και θεωρείται έχει ένα από τα προσόντα που έχουν πει τώρα για τον ανασημό της μπήκε στο Υφυπουργείο. Είναι αυτό που λένε από το Μαξίμου.
14: Θα μιλάει με τον
15: λοιπόν,
14: κόσμο.
15: Λοιπόν, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.
14: Από την Κόρινθο.
15: Ναι. Και ο Τάσος ο Χατζηβασιλείου. Του είχαμε πει αυτό ότι θα μπαίνει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου μετά και την υπόθεση του ΠΚΠ που είχε μείνει στον πάγκο. Αλλά η υπόθεση τελικά η δική του έμεινε στο, μπήκε στο αρχείο. Αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Λοιπόν, να σου πω και κάτι και για Πασόκ. Γιατί έχουμε και μια νέα μουρμούρα στο Πασόκ. Να σου την πω τώρα.
14: Υπάρχει Πασόκ.
15: Υπάρχει Πασόκ, ναι, ενωμένο δυνατό.
14: Περίμενε μου πες για το ενωμένο δυνατό. Θέλω να σας πω το οποίο περιέχει πραγματικά Πασόκ. Ο μεγάλος ανασχηματισμός της σημερινής κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει μετά τις παρετήσεις βουλευτών του Πασόκ.
15: Τι,
14: θα
15: πάρει Πασόκ μαζί του
14: και θα τους βάλει υπουργούς. Όπως και λέει ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, είναι πάρα πολύ καλοί όλοι.
15: Ναι.
14: Όπως λέμε ο κ. Χρυσοχοίδης.
15: Έχει πολλούς Πασόκ, έτσι κι αλλιώς.
14: Χρυσοχοίδης, ακλόνητος, είδε μεγάλη του συνέντευξη.
15: Η Μενδώνη.
14: Θεμιστοκλέος.
15: Ο κ. Κέρτσος. Εξοκοινοβουλευτικός βέβαια, αλλά στο Μαξίμου.
14: Θέλω να αρχίσουμε να
15: το λέμε. Και όπως είπε ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης.
14: Πολύ καλή.
15: Πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλό ο κ. Κέρτσος. Εγώ λέει δεν είμαι πολύ φίλος του, έτσι είπε. Εγώ δεν είμαι πολύ φίλος του, αλλά είναι πολύ καλό.
14: Λοιπόν, πριν πάμε στο Πασόκ, περιμένουμε λοιπόν τις παρετήσεις, περιμένουμε πόσοι θα φύγουν. Θα μάθουμε τώρα από το ρεπορτάζ τι λέει ο
15: κ. Παρετήσεις, πότε γίνουν παρετήσεις.
14: Όποτε γίνουν, θα περιμένουν ο πρωθυπουργός για να κάνει τον κανονικό ανασχηματισμό.
15: Θα σου πω εγώ μια μουρμούρα τώρα που υπάρχει στη Χαρλαίου Τρικούπη.
14: Άντε να δούμε, να ακούσουμε τη μουρμούρα.
15: Λοιπόν, είχαμε σκιώδη κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες, την οποία ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδουλάκης και υπάρχει μια σχετική μουρμούρα. Από ένα μέρος μικρό, μεγάλο, ένα μέρος του κόμματος που λέει ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των γυναικών που υπάρχει στην σκιώδη αυτή κυβέρνηση και ζητάνε τον λόγο και μάλιστα έχουν υπάρξει και σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας προς τον κύριο Βαρδακαστάνη ο οποίος είναι ο γραμματέας του κόμματος
14: ότι δεν έχει πολλές γυναίκες
15: ναι. Είναι ένας μικρός αριθμός, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 3-4, αν δεν κάνω λάθος.
14: Να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα του κυρίου Ανδρουλάκη, θα ήταν καλά.
15: Αλήθεια.
14: Λοιπόν, περιμένει ο Πρωθυπουργός. Περιμένει ο Πρωθυπουργός για να παραιτηθούν, για να φύγουν, για να τους πάρει και να φτιάξει σωστό υπουργικό συμβούλιο. Μην κοιτάτε που παίρνει και κανένα δυο από τα σπλάχνα εκεί της Νέας Δημοκρατίας, από τα τσικό. Αυτό τους έχει για λίγο. Τον καλό ανασχηματισμό μόλις έρθουν οι υπόλοιποι του Πασόκ. Leave a trail of trouble, no one can resist. Πάντως τώρα η αλήθεια είναι ότι εμφανισιακά περισσότερες γυναίκες πρέπει να πάρει ο κύριος Τσίπρας. Και ηλικιακά και εμφανισιακά ο κύριος Τσίπρας είναι ο ωραίος της.
15: Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να πάρει γενικότερα κόσμο. Άντρες, γυναίκες ή είναι μόνος αυτή τη στιγμή.
14: Με την,
15: την κυρία Κοφονικολάκου.
14: Και αναπληρωτές
15: αρκετοί. Άλλους τέσσερις.
14: Πέντε αναπληρωτές.
15: Όποιος έρθει να γράψει, λέει γίνει αναπληρωτή.
14: Γίνει αναπληρωτή και εσύ. Κάποιοι να βγαίνουν στα κανάλια, βρε παιδί.
15: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θέλει κόσμο, δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή.
14: Γιατί έχει πρόγραμμα. Γιατί έχει σύστημα.
15: Καλά πρόγραμμα.
14: Έχει όμως μια μεγάλη πετυχισιά. Ο κύριος Τσίπρας που δεν τα είχε καταφέρει την προηγούμενη φορά. Ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη φορά κατάφερε την Ελλάδα και την είχε πολύ χαμηλά. Τώρα έχει καταφέρει την Ελλάδα και την έχει φέρει δεύτερη. Αμέσως.
15: Και επίσης δίνει και απάντηση στο ερώτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι μόνο αυτό, όχι μόνο ο Τσίπρας, αλλά και ο Σαμαράς, γιατί θα κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, έρχεται. Δίνουν αυτοί οι δύο απάντηση στο ερώτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποιος θα σηκώσει στις 3 η ώρα τα ξημερώματα το τηλέφωνο, αν χτυπήσει. Γιατί τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερότανε στον Ανδουλάκη, στη Ζωή Χρυσοδοπούλου και σου λέει αυτοί ούτε δεν έχουν κυβερνήσει, μικρά ποσοστά έχουν. Τώρα όμως είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ναι, οπότε και θα βγει το δικό σου αφήγημα, θα σου πει ο Σαμαράς, εγώ έχω κάνει πρωθυπουργός, μπορώ να το σηκώσω. Ναι. Ο Τσίπρας θα σου πει, εγώ μπορώ να το σηκώσω, ξέρω τι γίνεται.
14: Εγώ τώρα θα πάω και παιδιά, βοηθήστε με. Ο κύριος Σαμαράς, μεγάλος άνθρωπος, κοιμάται και λιγότερο το βράδυ, μπορεί να το σηκώσει. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας, νέο κουρασμένο παιδί, κουρασμένο 2,5 χρόνια τουρίστας, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
15: Ναι.
14: Θεωρεί ότι φτάνουν αυτά δηλαδή να ξεκουραστεί και να είναι ξύπνιος στις 3 η ώρα τη νύχτα και να σηκώνει τα τηλέφωνα.
15: Ναι, γιατί.
14: Γιατί ήξερε, είναι εκεί, κοιμούνται λίγο παραπάνω. Δεν...
15: Εντάξει, μα τον έχει τώρα τι να ξυπνάει 12 ώρα το μεσημέρι.
14: Δεν ξέρω. Όλα μπορεί να τα έχει πάρει από το Πασόκ, ακόμα και την ώρα.
15: Και την ώρα Πασόκ.
14: Ο κύριος Τσίπρας όλα τα άλλα τα έχει πάρει. Το μόνο που δεν ξέρω είναι την ώρα Πασόκ.

0: Λοιπόν, και πριν περάσουμε και στην τηλεφωνική γραμμή, Γιώργο, να πω και κάτι άλλο. Είχαμε προχθές το βράδυ, την Κυριακή, αυτό το περιστατικό με το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, και όχι μόνο του Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του, της Ολλανδίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και της Γαλλίας.
0: Και της Γαλλίας. Το περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών και τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν, λέει, από το αεροδρόμιο αυτό το παράνομο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη.
1: Ναι, και απάντησαν οι Τούρκοι.
0: Απάντησαν ότι είναι φήμες αυτά, ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Καλά, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μία ερώτηση. Μία ερώτηση και περνάμε, άμα θες να σχολιάσεις κάτι. Έχουμε τον Ιούλιο, θα έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Ναι. Όπου εκεί θα είναι ο Τραμπ, θα είναι ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Αυτά και αυτό το περιστατικό.
1: Ναι.
0: Τη γαλάζια πατρίδα. Το νόμο που έρχεται από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε έρχεται για το.
1: Ναι,
0: για
1: δεν
0: το
1: έρχεται, τώρα έχουμε μείνει πίσω.
0: Ναι, τον Οκτώβριο.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, το νόμο για όταν έρθει.
1: Ναι.
0: Για τα εμπόδια στην επόντιση των καλωδίων. Όλα αυτά. Ερώτημα δικό μου είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, θα τα αναφέρει στην σύνοδο αυτή? Γιατί καλύτερη ευκαιρία από το να είναι και ο Ερντογάν και ο Τραμπ για να αναφέρει όλα αυτά, δεν θα υπάρχει.
1: Ναι,
0: γιατί το να βγάζει μια ανακοίνωση ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν θα νομίζω ότι θα νοιάζεται και τόσο πολύ ο Ερντογάν.
1: Μην ξεχνάς ότι ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρός πολιτικός, έτσι, και με πολύ καλή ιστορία και πολλές επιτυχίες στην καριέρα του.
0: Ναι. Και για τη χώρα του κυρίως, ναι.
1: Για τη χώρα του, μιλάω πάντα. Για τη χώρα του. Όπως παραδείγματος χάρη, μία από τις μεγάλες επιτυχίες, γιατί έχει πραγματικά, αλλά μία από τις μεγάλες είναι ότι όποιος αντιμιλάει πάει φυλακή. Κατευθείαν. Λοιπόν, δεν τα το βλέπουμε εμείς αυτά για να έχουμε παραδείγματα. Γι' αυτό είναι και πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με πολύ μεγάλες επιτυχίες δεν στηρίζεται στο θράσος, στηρίζεται στις συμμαχίες του.
0: Ναι.
1: Έχει συμμαχίες μέσα στην Ευρώπη, οι οποίες είναι πραγματικά πολύ ισχυρές. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι απλά είναι ένας τρασής άνθρωπος, ένας τρελός άνθρωπος που όποιος κάνει ό,τι θέλει. Οπότε δεν έχει να κάνει αν θα το θέσουμε ή αν δεν θα το θέσουμε εμείς εκείνη τη στιγμή, διότι ό,τι και να κάνουμε ή να μην κάνουμε, το θέμα είναι τι θα γίνει κάτω από το τραπέζι αμέσως μετά ή αμέσως πριν. Οι συμμαχίες της Τουρκίας μέσα στην Ευρώπη είναι πολύ πολύ ισχυρές. Για την Αμερική, ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω, εγώ το φαίνεται πολύ περισσότερο. Αλλά και με τον Τραμπ τώρα δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί σήμερα, θα συμβεί αύριο. Αλλά μέσα στην Ευρώπη οι συμμαχίες της Τουρκίας είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρές και ο λόγος που συμπεριφέρεται έτσι είναι αυτές οι συμμαχίες που έχει ο Ερντογάν.
0: Λοιπόν, να πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, στην πολιτική συζήτηση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Κύριε Χουρδάκη, καλημέρα και μας συγχωρείτε για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Πουνάρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης.
2: Σας άκουγα πάρα πολύ προσεκτικά, αν μου επιτρέπετε να
1: ναι.
2: πω των τελευταίων που είπατε.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν θα αξιολογούσα τις πολιτικές επιτυχίες του Ερντογάν ως επιτυχίες. Δηλαδή το να φυλακίσει αντιπάλου σου.
1: Καλά, αστειευόμενο το είπα αυτό, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι.
2: Εισαγωγικά και επίση επειδή κυκλοφόρησα Οκτώβριο-Νοέμβριο δις σε όλου του πρεσβευτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια τότε που πήγε, είχε καλή κατάληξη, φυσικά όχι μόνο από μένα, στο να μην μπει σε πρώτη φάση Τουρκία στο ΣΕΙ και ότι η δεύτερη μου γύρα αφορούσε την ανανέωση τη ελληνική, αν θέλετε, των ελληνικών προνομίων τη Τουρκία. Θέλω να σας πω ότι οι συμμαχίες Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσες πολλές όσες λέτε. Είναι πάρα πολύ ισχυρές και συγκεκριμένα η Γερμανία, η Ισπανία και κανένα δυο χώρες ακόμα ξεκάθαρα και ανεπτυγμένα.
1: Και με τη Γαλλία καταπληκτικές σχέσεις έχει.
2: Το δείχνουν. Η Γαλλία όμως έχει και με εμάς, οπότε αυτό λίγο εξορροπείται. Από την άλλη, όμως, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες και κυρίως αυτές που εντάχθηκαν τελευταίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που βρίσκονται εγκύτερα προς τη ρωσική κατά αυτούς απειλή. Οι οποίοι δεν βλέπουν την Τουρκία ως απειλή αλλά ως ενδυνάμει σύμμαχό τους και αντίβαρο στη Ρωσία. Και αυτό έχει να κάνει με τη δική μας αμέλεια στο να τους ενημερώσουμε εξ ολοκλήρου πλήρως και επαναλαμβανόμενα για το τι εστί η Τουρκία. Δηλαδή κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, απειλή άλλης χώρας ευρωπαϊκού εδάφους, εργαλοποίηση μεταναστευτικής ροής και ένα σωρό άλλων θεμάτων που θα έπρεπε να πηγαίνουν χέρι-χέρι και πόντο-πόντο με οποιοδήποτε.

0: σχέδιο κάτι που λείπει από την Ελλάδα τα τελευταία.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση που δεν θα την κάνουμε.
0: 50 χρόνια.
1: Δεν θα την κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης δήλωσε ότι ό,τι συμβαίνει τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα το έχει πει τότε. Ψάχνοντας πραγματικά, λέει αλήθεια. Ότι όντως είχε πει τότε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και τις κινήσεις του κύριου Τσίπρα και την κατάληξη του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όμως, ο κύριος Κασελάκης, ποιον έχει απέναντί του, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, και τι σκέφτεται να κάνει?
0: Χαίρομαι που σιγά σιγά φαίνεται ότι όσα έλεγε ο Κασελάκης την περίοδο που.
1: Δεν το θυμόμουν τόσο καλά, το έψαξα και όντως έχει περιγράψει σχεδόν ακριβώς αυτό που γίνεται τώρα.
0: Ακριβώς,
1: τώρα το σχεδόν ακριβώς, σχεδόν.
0: Είναι παράδοξο. Λοιπόν, πράγματι, και μάλιστα το γεγονός ότι τότε υπήρχε χλέβη και το τι είναι αυτά που λέω και τώρα αυτά επιβεβαιώνονται, ουσιαστικά περιποιεί τιμή στον ίδιο και δείχνει πόσο συγκεκριμένο ήταν το σχέδιο και πόσο, αν θέλετε, καινού περιεχομένου είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λυπηρό το ότι οι άνθρωποι που έχουν κυβερνήσει τη χώρα έχουν τέτοιες μικροπολιτικές φιλοδοξίες, οι οποίες μάλιστα 2 και 2,5 χρόνια μετά παραμένουν, ακόμα και όταν βλέπουν ότι το πολιτικό σκηνικό δεν σηκώνει μια τέτοια προσπάθεια, προκειμένου να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα στην καλύτερη περίπτωση ή και τρίτον στην, όχι στην τόσο καλή περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ποιος εμείς ως Δημοκράτης Προοδευτικό Κέντρο βάζουμε απέναντι, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εμείς βάζουμε απέναντι την έλλειψη λογοδοσίας, βάζουμε απέναντι την κατασπατάληση δημόσιων πόρων, βάζουμε απέναντι τις υπερβολικές χρεώσεις στα υδρόμετρα. Προχθές γύρισα από τη Χάλκη και τη Σύμπη. Παντού η Χάλκη έχει ηλεκτρονικά υδρόμετρα τα οποία έχουν υπερκοστολογηθεί. Βάζουμε απέναντι τα σπιτάκια ανακύκλωσης τα οποία τα ελέγχει ο Ευρωπαίος Αγγελέας. Βάζουμε απέναντι τις υποκλοπές. Βάζουμε απέναντι μια σειρά θεμάτων που δεν επιτρέπουν στους Έλληνες πολίτες να έχουν τη ζωή που τους αξίζει και που εξακολουθούν και διώχουν τη νέα γενιά.
1: Αυτό είναι βάζουμε απέναντι τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό θα σας έλεγα. Σε αυτό προφανώς και είναι η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει τα τελευταία 7 χρόνια. Ξεκάθαρα, αλλά συμπληρωματικά απέναντι μπαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με τις κινήσεις του, και δεν το λέμε μόνο εμείς, ουσιαστικά είναι σαν να στρώνει το χαλί στη συνέχιση και στη διαιώνιση αυτής της κατάστασης, γιατί η δική του πολιτική κίνηση, θα μου επιτρέψει να πω, ότι εξυπηρετεί αυτό το αφήγημα.
1: Άρα συμφωνούμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεκανίκη του Μητσοτάκη τον είπε.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί ως τέτοιος. Φοβάμαι ότι δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος. Έχω μάλλον τη βεβαιότητα ότι δεν το καταλαβαίνει. Δεν θεωρείται και από τους πιο έξυπνους πολιτικούς που έχουν περάσει, ούτε είναι ιδιαίτερα πεπαιδευμένος ή μορφωμένος ή κάτι άλλο. Σας θυμίζω ότι όταν ήθελα να πει ότι αλλάζουμε εντελώς πορεία, είπα θα κάνουμε μια στροφή 360 μοιρών, που σημαίνει απλώς το να γυρνάμε στο ίδιο σημείο. Ενώ άλλο ήθελα να πει και είναι και μηχανικός ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν καταλαβαίνει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Μητσοτάκη και άρα δεν αυτό περιποιεί τιμή για το δικό του IQ, ή αν το καταλαβαίνει και το κάνει συνειδητά, δεν περιποιεί τιμή για την πολιτική του προσωπικότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η προσπάθεια Τσίπρα δεν εξυπηρετούν τον ελληνικό λαό. Και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις ξεκάθαρα είμαστε απέναντι.
2: Μάλιστα, κύριε Χουρδάκη, υπήρξε μια φημολογία τις τελευταίες μέρες για συζήτηση περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Συζητήσατε ποτέ, βρεθήκατε κοντά, υπάρχει κάποιο τέτοιο σενάριο στο μέλλον?
0: Νομίζω ότι ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης ξεκάθαρα ανέφερε ότι το δημοσίευμα που έλεγε για τέτοιου τύπου συνεργασία δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο συνεχίζουν αυτόνομα. Αυτή άλλωστε είναι και η πορεία που έχει αποφασιστεί στο συνέδριο που κάναμε το Φεβρουάριο, οπότε κήρυξε η μετονομασία του κόμματος. Η απόφαση ήταν ότι πορευόμαστε προς εκλογές αυτόνομοι. Αυτό κάνουμε. Έχουμε ανοίξει γραφεία σε πάνω από 20 πόλεις στη στιγμή που άλλα κόμματα είτε δεν έχουν είτε τα κλείνουν. Να σας πω μόνο ενδεικτικά ότι από το Πάσχα και μετά ο Βόλος, η Κρήτη, η Καβάλα, τα Γιάννενα είναι ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις που προστέθηκαν στην Ξάνθη, στον Πειραιά, στη Λαμία, στη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο πορεύονται αυτόνομα με γνώμονα τις εκλογές και το να πείσω τον ελληνικό λόγο ότι μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική προοπτική που σέβεται τα χρήματα των πολιτών, όπως σας είπα, που σέβεται και θεωρεί πολύ ψηλή προτεραιότητα τη λογοδοσία και το σκέλος του να καταφέρουμε να πείσουμε τους Έλληνες και να μείνουν και αυτούς που είναι έξω να επιστρέψουν στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Άρα, καταρχάς, να πούμε ότι θα κατέβετε στις εκλογές. Είναι δεδομένο.
0: Ξεκάθαρο. Νομίζω το είπαμε πολλούς τρόπους. Είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι. Επειδή ούτε εγώ είμαι ο πιο έξυπνος στη δική μας δουλειά, γιατί το πήρα λίγο βαρύτσο, όπως το είπατε για τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, ότι δεν είναι ο πιο έξυπνος πολιτικός ή ότι δεν καταλαβαίνει.
0: Είναι ο πιο έντιμος. Κοιτάξτε, όταν κάποιος

0: κάνει κάτι στραβό, υπάρχει, αν θέλετε, φτιάξτε έναν άξονα χ και ψ και διασταυρώστε τους. Υπάρχει αυτός που κάνει το καλό και ωφελεί πολλούς, υπάρχει αυτός που κάνει το καλό και ωφελεί τους άλλους, υπάρχει αυτός που κάνει το κακό και βλάπτει λίγους, και υπάρχει αυτός που κάνει το κακό και βλάπτει και τον εαυτό του. Αντίστοιχα, υπάρχει ο αυτοπολί έξυπνο ηθικό μέχρι τον τελείως βλάκα ανήθικο. Καταπάψτε εσείς τον κάθε πολιτικό με βάση αυτό το... την πίτα, αν θέλετε, την τετράπλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το που θα κατέβουμε αυτόνομα, ναι, θα κατέβουμε αυτόνομα. Σας είπα, ανοίγουμε γραφεία, καταρτίζουμε εκλογικούς καταλόγους την περίοδο. Έχουμε κάνει ανοιχτή, ανοιχτό κάλεσμα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν βιογραφικά. Προφανώς, ως ένα νέο κόμμα δεν υπάρχει ούτε κομματική επιτήρηση, ούτε κομματικό σωλήνας. Και θέλουμε καινούργιους ανθρώπους στην πορεία μας.
1: Αν υποθέσουμε λοιπόν τώρα ότι την μπείτε στη Βουλή, υποθετικά μιλάμε, μέχρι το Σεπτέμβρη και μετά που θα έρθουν οι δημοσκοπήσεις που θα είναι λίγο πιο κατασταλαγμένες, θα έχει έρθει και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Και εδώ είναι η ερώτησή μου διπλή.
0: Μήπως το Σεπτέμβρη έρθουν και εκλογές μια και μια.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, εδώ ήδη και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης είναι ότι θα συζητήσουμε τι γίνεται με το ότι απέμεινε. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι, θα μπορούσε να συζητήσει και ο κύριος Κασελάκης με το ότι απέμεινε στην αριστερά, στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ ή γύρω γύρω εκεί, ή αν είστε στη Βουλή. Εκ των πραγμάτων, από όσο είπατε, με Τσίπρα αποκλείεται να δώσετε, να βρείτε συνεργασία. Με Μητσοτάκη, όπως είπατε, αποκλείεται να βρείτε συνεργασία. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν με Πασόκ μια συνεργασία που ρώτησε και ο Προυναράς προηγουμένως.
0: Εγώ σας είπα ότι ο αντίπαλός μας είναι, μεταξύ των αντιπάλων μας είναι ο Τσίπρας. Το αν την επόμενη των εκλογών είναι τέτοιοι οι συσχετισμοί δυνάμεων, θα πρέπει να συζητήσουμε και την πιθανότητα συμπόρευση με ένα κόμμα Τσίπρα. Γι' αυτό δεν έχει ληφθεί απόφαση και είναι μια συζήτηση που θα γίνει αργότερα και μια απόφαση που θα ληφθεί αργότερα με τα τότε δεδομένα. Προφανώς και που καμία κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορεί να έχει τη στήριξη μιας υποθετικής κοινοβουλευτικής δύναμης των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο την επομένη των εκλογών. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, ούτε και υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δοκιμάστηκε και δεν είχε την πορεία που θα έπρεπε να έχει. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο που είπατε για τον ΣΥΡΙΖΑ, προχθές ίσως θα είδατε ένα βίντεο.
1: Αυτό το κομμάτι της αριστεράς που απέμεινε τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Νέα Αριστερά, είναι κάποιοι άνθρωποι σημαντικά στελέχη που ήδη.
2: Προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
1: Που ήδη όμως έχουν κάνει κάποιες συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και κάποιες συζητήσεις. Πριν το συνέδριο τώρα τη συνέδριο.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι ένα πολύ. Μάλλον το μισό κομμάτι της Νέας Αριστεράς έχει ήδη ρευστοποιηθεί, παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα για να φτάσουν έμεσα ή άμεσα προς το κόμμα του Τσίπρα. Και τα τρία τέταρτα θα έλεγα εγώ του.
1: Είχαμε και ένα όχι του κύριο Σακελαρίδη στον κύριο Βαρουφάκη.
0: Σωστά. Και τα τρία τέταρτα του Νέου ΣΥΡΙΖΑ ωρέγονται και ονειρεύονται να λάβουν πρόσκληση για να πάνε εκεί. Ο πρόεδρος πριν από δύο μέρες στην παραμονή του συνεδρίου έκανε, απίθυνε ένα βίντεο προς την Δούρου, τον Πολάκη και τον Παπά, λέγοντας τώρα θυμάστε τι λέγαμε τότε.
2: Το είδαμε, ναι.
0: Αυτά που πρέπει να γίνουν. Δεν είναι ξεκάθαρο που θα καθίσει η μπίλια με όλες αυτές τις κινήσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν. Ας δούμε τις επόμενες μέρες τι θα εξελιχθεί. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40 ανεξάρτητοι βουλευτές, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό.
2: Αλήθεια είναι
0: μετά
2: αυτό.
0: Μετά τα μνημόνια, και εγώ έχω την τιμή εδώ και 2,5 χρόνια να είμαι ο εκπρόσωπος στη διάσκεψη των Προέδρων. Ξεκινήσαμε με 8 και τώρα είμαστε. Ναι. Νομίζω ότι τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα είναι και περισσότερα, αλλά ξέρετε, είναι λυπηρό το να υπάρχει, και δεν αναφέρομαι σε όποιο κόμμα και να υπάρχει ένα κόμμα από το οποίο φεύγει ο πρόεδρος, το οποίο για 2,5 χρόνια ήταν μουγκός, δεν έκανε τίποτα στην Βουλή, δεν ερχόταν, δεν πατούσε, δεν μιλούσε.
1: Πάλι συμφωνείτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, μουγκός και τουρίστας, είπε η.
0: Εγώ απλώς θέλω να αναρωτηθώ αν εγώ τα είπα πρώτος ή η κυρία Κωνσταντοπούλου, να σας πω κάτι.
1: Και εμείς το ίδιο μας κάνει, αλλά μάλλον δεν μας ενδιαφέρει η συμφωνία που βλέπουμε.
0: Όχι. Θέλω όμως να δείτε, αν τώρα συμφωνήσουμε πέντε διαφορετικοί άνθρωποι ότι τώρα είναι μέρα και είναι λίγο πριν τις 10, σημαίνει κάτι άλλο και ότι πραγματικά όλοι βλέπουμε την πραγματικότητα, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και σε όλα τα υπόλοιπα.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι αυτά που σας λέω εγώ και τον κύριο Τσίπρα, πιθανώς ή ξεκάθαρα τα βλέπουν και άλλοι, άλλοι τολμούν να τα πούν, άλλοι δεν τα λένε, αλλά το ότι ήταν 2,5 χρόνια μουγκός, το ότι είχε σχέδιο, το ότι διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, το ότι παραθύρωσε τον Κασελάκη, το ότι παραθέτησαν κάτι καινούριο, κάτι το οποίο είναι ξαναζεσταμένη η φασολάδα, δεν το βλέπω μόνο εγώ. Όποιος έχει μάτια.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν.
2: Ωραία, κύριε Κουρδάκη, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία στο Δημοκρατικό Προοδευτικό Κέντρο να ακούγονται και να
1: μοιραστούν.
2: Εννοείται, εννοείται. Σε όλους, εννοείται.
1: Σε όλους, γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μιχάλης Κουρδάκης, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Ναι, ναι.
1: Πολύ,
2: με χαμηλό IQ απεκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και όχι μόνο, αλλά αυτό ήταν, ναι. Αυτό ήταν το πιο βαρύ.
2: Ναι.
1: Το ότι δεν καταλαβαίνει ήταν το πιο βαρύ, ότι είναι στοχοποιημένο να είναι το δεκανίκι του Μητσοτάκη, είναι το πιο βαρύ.
2: Ήθελα να ρωτήσω, απλά εντάξει, είχαμε και λίγο πίεση χρόνου τώρα και δεν ήθελα να. Και για τις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε την άποψη των. Και του κόμματος και του κυρίου Χουρδάκη για τις δημοσιοποίησεις σε μια περίοδο που ακούμε από πολλά στόματα και από πολλά κόμματα ότι οι δημοσιοποίησεις είναι στημένες και...
1: Αφού ίδιες είναι όλες, όλες στημένες είναι.
2: Ναι, εντάξει,
1: πάνω κάτω ίδιες.
2: Ήθελα να ρωτήσω την άποψη.
1: Αμφισβητεί κανένας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα? Όχι. Αμφισβητεί μέχρι το Σεπτέμβριο ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι δεύτερη? Την έχει κάνει δεύτερη την Ελλάδα. Τσίπρας ψηλά την πήγε.
2: Η Ελλάς.
1: Κάτω την είχε. Το ίδιο κάνει. Γιατί η Ελλάς με την Ελλάδα είναι άλλη.
2: Αμφισβητεί το Πασόκ, δεν αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις.
1: Το Πασόκ τις αμφισβητεί.
2: Όχι όλα, όχι όλα τα στελέχη.
1: Όχι όλα, κάποια στιγμή.
2: Κάποια στιγμή αμφισβητούσε, περίμενε για να λέμε πώς είναι τα πράγματα. Κάποια στιγμή τις αμφισβητούσε γιατί ήθελε να παίξει μπάλα αριστερή. Απλά ήρθε ο Τσίπρας που σε αυτό το γήπεδο το πάει καλύτερα και σου λέει ότι να ξαναπάμε προς το κέντρο.
1: Ο Μπιλ Κυριάκος Βελόπουλος Δακοτό.
2: Μπορούμε να κάνουμε ένα γκάλο εμείς, άμα δηλαδή σήμερα 100% ελληνική λύση. Άμα πάρουμε τα μηνύματα.
1: Αύριο θα συνεχίσουμε, παιδιά. Θέλουμε τους πολιτικούς με ποιο τραγούδι μπορούν να κάνουν καριέρα.
2: Ναι.
1: Έχουμε μερικούς σήμερα, έχουμε και άλλους, αλλά δεν προλαβαίνουμε γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα αύριο και θα συνεχίσουμε την ερώτηση. Ποιοι πολιτικοί, ποιες φωνές στην πολιτική μπορούν να κάνουν καριέρα με τραγούδια. Εμμανουέλα, πρώτο ο Κότσιρα. Λέει που είναι και καινούργιο και το έχει το όνομα.
2: Αυτό έχει το όνομα. Αυτό έχει το όνομα.
1: Την έχει,
2: ναι, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά το μπραντ υπάρχει.
1: Ναι. Λοιπόν, πάνω που είναι ένα ράσα ανασχηματισμένο στην πλευρά τη δεξιά του στούντιου.
2: Ναι, ο κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Τα λέω δύο φορέ για να μην υπάρξει κάποιο μπέρδεμα με τον Υπουργό Υγεία. Ανασχηματισμένο εξίσου. Στην αριστερή πλευρά της ιστορίας
1: του στούντιο.
2: Του στούντιο, εντάξει.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα κέντρο δεξιά και αριστερά μαζί.
2: Ναι, και Θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος.
1: Ποιος τον υπολογίζει τον Τραμπ?
2: Τον υπολογίζει γιατί σου λέει εγώ κάνω κουμάντο. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει στον Νετανιάχου. Εγώ κάνω κουμάντο.
1: Καλημέρα, Ευάγγελος Μίχος. Να προσέχετε και υπομονή στους δρόμους. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Γεια χαρά σε όλους.
3: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το Αιλάβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: στις μπαριφές του Χελμού με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο. Με την ομώνυμη ταβέρνα
1: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310 35.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Είναι Πέμπτη. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, η αστυνομική έρευνα έχει εντοπίσει κάποια άτομα που φέρεται να είχαν επαφή με τον 37χρονο και είναι σε εξέλιξη οι σχετικές έρευνες και παράλληλα διαρευνάται ποιοι ανέθεσαν τη συγκεκριμένη αποστολή στον 37χρονο, ποιος ήταν ο τελικός του στόχος και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και αναμένουμε βάνα τι θα ισχυριστεί, όπως είπαμε, ο 37χρονος από την απολογία του στον ανακριτή.
10: Μάλιστα. Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λουκέτα έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μία έκδοση αποδείξεων και πειραγμένες ταμιακές μηχανές, καθώς με απόφαση της ΑΔΕ μπαίνει σε εφαρμογή το νέο αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Νέα διπλή επιχείρηση του λιμενικού νωρίς το πρωί νοτίως της Κρήτης για τη διάσωση τουλάχιστον 132 μεταναστών που επέβαιναν σε Ελέμβους, όλοι μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες Χανίων. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έλαβε τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα, το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ και η Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα κατά την συζήτησή του στην Ολομέλεια. Συγκέντρωση έξω από το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιούν στη μία το μεσημέρι. Οι δάσκαλοι αντιδρούν στις δραστικές περικοπές στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών, καθώς επίσης και στη διαδικασία επιλογής διδακτικών βιβλίων εν ώψη εφαρμογής του πολλαπλού βιβλίου. Έως τις 12 το μεσημέρι, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη συμμετοχή στο κατασκηνοτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Λεπτομέρειες θα βρείτε μπαίνοντας στη σελίδα του σταθμού μας στο αθήνα984.gr. Να πάμε σε άλλα διεθνή. Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χάν μετά από έρευνα που διεξήχθη αφού προηγήθηκαν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του. Σύμφωνα με το Associated Press, η έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο Χάν είχε μη συνενετική σεξουαλική επαφή με τη βοηθό στο γραφείο του. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα καιρό στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 32 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει ως τώρα κυρίες και κύριοι επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 και τώρα θα συνδεθούμε ξανά με τον Βασίλη Ταλαμάγκα, ο οποίος θα βρίσκεται έως τις 12 το μεσημέρι στο Οδείο Αθηνών.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε ΟΤΑ Expo μέσα από το συνεδριακό χώρο που γίνεται η έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Αποστολόπουλε, τώρα το κλείνουμε το μικροφωνάκι το δικό σας, γιατί θέλει αρχείο. Δήμαρχος Χάρης Δούκας, καλημέρα Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά.
1: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια που δεν μου επιτρέπει να του κάνω αστεία.
2: Και εγώ γιατί ήμουν τομεάρχης, γραμματέας τομέα ενέργειας και ήταν γραμματέας τομέας περιβάλλοντος.
1: Ναι.
2: Και είχαμε κάνει με την ΑΕΜ στη Γεννηματά.
1: Ναι.
2: Και είχαμε πολύ ωραίες συνεργασίες, ότι φτιάχναμε το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο.
3: Είχαμε εξαιρετική συνεργασία και με τη ΦΟΦΗ.
2: Πρωτοποριακή για διάφορα θέματα. Ψηφίσαμε την ενεργειακή δημοκρατία, με την κλιματική αλλαγή. Προσπαθούσαμε τότε να πάρουμε θέση για το ΠΑΣΟΚ, ήταν αρκετά προχωρημένες. Οφείλω να πω ότι η δίκαιη μετάβαση, που μετά η δίκαιη μετάβαση έγινε βίαιη μετάβαση. Δυστυχώς δεν μας ακούσανε.
3: Και με σοβαρές νομοθετικές παρεμβάσεις, τροπολογίες που έφερε συνεχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Το κλιματικό νόμο.
3: Ακριβώς.
2: Ο κλιματικός νόμος ήταν δικιά μας πρόταση της ΑΕΜ Γεννηματά. Είχαμε δουλέψει εμείς.
1: Ναι.
2: Και είχαμε στείλει την πρόταση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό. Ναι, ναι, και μετά από λίγο έστειλε επιστολή και τα αποδέχθηκε. Και προχώρησε, βέβαια, τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση.
1: Ναι, για πάμε drill, να δούμε baby, το
2: σήμερα.
1: Ο Αποστολόπουλος.
3: Και τώρα συνεχίζουμε όμως εδώ στο Δήμο της Αθήνας.
1: Είναι, παλιά τον λέγαμε γόνιμο γκρινιάρι. Γιατί γκρίνιαζε, αλλά στο τέλος έβγαζε αποτέλεσμα.
2: Ο Γιώργος. Βέβαια.
1: Λοιπόν, αλλά τώρα δεν θα πω παραπάνω.
3: Δεν γκρινιάζω.
1: Τι, γόνιμος. Όχι, τώρα όχι. Αλλά καλή είναι η γκρίνια. Λοιπόν, πάμε τώρα για να μην θα φωνάζει ο άλλος αντιδήμαρχος. Ο άλλος, μην λέμε τώρα μόνο καλά λόγια για εσάς. Λοιπόν, αγαπητέ δήμαρχε, καταρχάς, Χάρη Δούκα. Έχουμε ένα ερώτημα, γιατί είναι η μέρα που για τους Παναθηναϊκούς δεν είναι και τόσο καλή, γιατί εχθές έχασαν τον αγώνα. Ναι. Λέγαμε εδώ πριν και με τον κύριο Αποστολόπουλο, με τον κύριο Καραούλη, με τους συναδέλφους, λέγαμε γενικότερα τι γίνεται στο Δήμο και μας είπε ο αγαπητός αντιδήμαρχος για το έργο, για τον Παναθηναϊκό, το γήπεδο που γίνεται, τα χιλιάδες δέντρα που θα φυτευτούν, και λέει ο φίλος ο Παναθηναϊκός εδώ, φτιάξε τουλάχιστον γρήγορα το γήπεδο και το πάρκο να πηγαίνουμε εκεί, γιατί είμαστε που είμαστε πικραμένοι, έτσι το πει. Λοιπόν, το γήπεδο τι γίνεται τώρα?
2: Το γήπεδο πάει πάρα πολύ καλά, ανεβαίνω στο Τρεβίζο και εγώ 18 του μηνός πρώτο Θεός για να μπορέσω να δω την κατάσταση που υπάρχει σχέση με το στέγαστρο. Το στέγαστρο που αναμένουμε να έρθει τέλος του μήνα, ελπίζω αρχές του επόμενου, τα επιμέρους κομμάτια του, μια δύσκολη διαδικασία, θα έρθουν από το Τρεβίζο μέσω θαλάσσης, θα φτάσουν κάποια στιγμή λογικά Ελευσίνα και από εκεί στο γήπεδο, και μετά θα αρχίσουν κομμάτια να χτίζονται, να στείνονται. Το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι υπάρχει προέγκριση για τον ερασιτέχνη και είναι θέμα χρόνου η έγκριση. Υπάρχει ανάδοχος εταιρεία, ΕΚΤΕΡ, η οποία θα πάρει και προκαταβολή τις επόμενες ημέρες. Έχει φτιαχτεί είναι έτοιμο για θεμελίωση, έχει γίνει πασαλοποίηση. Άρα κλείνει και το πιο δύσκολο μέτωπο, που ήταν ακριβώς το κήπεδο του ερασιτέχνη, το οποίο πέρασε από 40.000 κύματα. Άρα είμαστε πια σε μια φάση που το μόνο άγχος είναι το πότε θα είναι όλα έτοιμα. Θέλουμε το 27, θέλουμε η ομάδα να μπει στη νέα, το 27-28, να μπει στο καινούριο γήπεδο, να ξεκινήσει με αυτό. Τώρα γίνεται μεγάλη μάχη και προσωπικά και εγώ, αλλά και όλοι οι φορείς που συμμετέχουν, οι παράγοντες συμμετέχουν, οι παέωρας, οι τέχνες και η κυβέρνηση. Είμαστε από πάνω για να αποφύγουμε τυχόν δυσκολίες. Είναι δύσκολη συγκυρία. Είναι και ο πόλεμος, είναι τα κόστη που σε πάρα πολλές περιπτώσεις ξεφεύγουν. Είμαστε από πάνω συνέχεια σε κάθε βήμα για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε την κατάσταση. Είναι απίστευτη η συνθήκη. Για να καταλάβετε τι συζητάμε, δεν είναι μόνο τα δύο μεγάλα γήπεδα, το ποδοσφαιρικό και το ερασιτέχνη. Είναι μια περιοχή που φτιάχνει ένα λεωφόρο. Φτιάχνουμε ένα τεράστιο χώρο πάρκου, 1,5 φορά τον εθνικό κήπο. Ήδη τα 25 στρέμματα τα παραδίδουμε τώρα κάπου τη λεωφόρα Αθηνών. Αλλά ταυτόχρονα κάνουμε και σπουδαία έργα υποδομών.
1: Ναι. Θα είναι ένα πάρκο δηλαδή που θα μπορεί να πηγαίνει.
2: Ναι, βέβαια. Στην πίσω μεριά της Αθήνας, στην πίσω αυλή της Αθήνας, θα υπάρχει απορρίπανση. Έγινε απορρίπανση και τώρα φτιάχνουμε γηπεδάκια μπάσκετ, πάντλ. Κήπους βροχής, πάρα πολύ, νομίζω 5.000 δέντρα και 15.000 θάμνους. Άρα είμαστε σε μια φάση όπου είναι πραγματικά μια άλλη εικόνα στον Βοτανικό, ο οποίος νομίζω ότι θα είναι και καταλήξει συνολικά για τον Λεωνά.
1: Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάτε μέσα, φωνάζω να το είσαι συνεργάτες, ο κύριος Χαραούλης και οι υπόλοιποι πρέπει να μιλήσετε εντάχει, κώδικας. Τι γίνεται, μάθαμε τα νησιά, Φίτσι. Σε τι ώρα
2: ο
1: είναι.
2: Κώδικας έρχεται μέσα στη βδομάδα.
1: Ναι.
2: Εκτός από τα νησιά Φίτσι και το νέο εκλογικό νόμο, δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή, αλλά δεύτερη επιλογή. Μια τρέλα. Στο Δήμο της Αθήνας να πω ενδεικτικά ότι κλείνουμε άλλους δύο οργανισμούς. Το λέω έτσι, αν είναι δραματική κατάσταση. Μας κλείνει ο νέος κώδικας άλλους δύο οργανισμούς. Δηλαδή, ξεκινήσαμε.
1: Ξέρουμε ποιοι είναι.
2: Θα πρέπει να. Μας δίνει και επιλογές. Θα πρέπει να κρατήσουμε από την Τεχνόπολη, τον Οπανδά και την ΕΑΣΥ έναν.
1: Ναι.
2: Φανταστείτε.
1: Ναι.
2: Τι συζητάμε, οργανισμούς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ κόσμο. Κλείνουν οι σχολικές επιτροπές. Κάτι το οποίο δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα στα σχολεία και απομειώνεται κι άλλο ο προϋπολογισμός μας. Δηλαδή, να το πούμε απλά στον κόσμο, εμείς ξεκινήσαμε με συγκεκριμένες δομές, συγκεκριμένο προϋπολογισμό και καταλήγουμε με σχεδόν τις μισές δομές και το μισό προϋπολογισμό και βγήκαμε με ένα εκλογικό σύστημα και το εκλογικό σύστημα αλλάζει χωρίς να το έχουμε ζητήσει και εφαρμόζεται ένα υβριδικό σύστημα που το λέγω νησιά Φιτ γιατί είναι πραγματικά εξωτικό. Το οποίο συστηματοποιεί το λαγό. Δηλαδή, κάποιος θα κατεβαίνει πια για να λέει ότι εγώ δεν θέλω να βγω, αλλά στηρίζω για παράδειγμα τον Δούκα και θα του δίνω τη δεύτερη επιλογή. Οι δεύτερες επιλογές θα βγάζουν πια δήμαρχο. Δηλαδή, μπορεί ένας δήμαρχος να πάρει 26%, δεν υπάρχει το 50% συν ένα που είχε παλιά, και να παίρνει δεύτερες ψήφους και με αυτό να βγει δήμαρχος. Μπορεί να είναι και άλλος ο πρώτος, αυτός παίρνει τις πρώτες ψήφους και άλλος παίρνει τις δεύτερες. Δύσκολες καταστάσεις. Θα πάρουν όλη θέση, έχετε στη Βουλή και νομίζω θα φανεί και ποιο. Αυτά που λέγεται αυτοδιοίκηση τα εννοεί και ποιος μπροστά στο συμφέρον του, να πάρει κανένα έργο δηλαδή, τελικά θα υποκύψει.
1: Να πάμε εντάχει και στα οικονομικά. Οικονομικά
0: Ράδιο Ρούμελι, News.
1: Εκεί και λοιπά και όχι μόνο, τα λέτε και από το Δήμο της Αθήνας, τι γίνεται με τα οικονομικά.
2: Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα. Δίνεται από το υπερπλεώνασμα κάθε χρόνο από τον Πρωθυπουργό ένα σημαντικό ποσό για διάφορα θέματα. Γιατί έχει εκτοξευθεί το ενεργειακό κόστος. Από το υπερπλεώνασμα, ξέρετε πόσα λεφτά έχει πάρει αυτοδιοίκηση. 0 ευρώ. Η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει από τον κρατικό προλογισμό ένα ποσοστό της τάξης 2,7%, όταν σε άλλες χώρες είναι 27%. Άρα 10 φορές επάνω. Ο προϋπολογισμός του Δήμου της Αθήνας, να πω ένα άλλο παράδειγμα, μας δίνει το κράτος κοντά στα, η ΚΑΠ, Κεντρική Αυτολής Πόλη, κοντά στα 97 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα λεφτά χρειαζόμαστε μόνο για τους μισθούς μας? 175 εκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι το κενό είναι τεράστιο και γι' αυτό και δίνουμε τη μάχη.
1: Άρα είναι μόνο τα λειτουργικά σε αυτή τη φάση.
2: Λοιπόν. Μόνο τα λειτουργικά και αυτά περίπου ένα ποσοστό κοντά στο 70% που καλύπτει. Τα υπόλοιπα τα παίρνουμε από τα δημοτικά τέλη, γι' αυτό και μας καλούν να τα αυξήσουμε. Εμείς δεν τα
1: αυξάνετε.
2: Γιατί ακριβώς το κόστος ζωής είναι ήδη τεράστιο.
1: Να πάτε, γιατί δεν είναι κομψό. Δεν θέλουμε να σας κατάμε, ενώ περιμένει κόσμος. Καλημέρα στον Χάρη Τούκα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στου
1: Κροατέ. Είστε πανηδίν, Δήμαρχε.
2: Ο 984 ανεβαίνει συνέχεια.
1: Το είπαμε εδώ, να
2: έχουμε τον κύριο Μελικόνη. Πολύ ωραία δουλειά. Και είναι σημαντικό να το λέμε. Μπράβο σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Δήμαρχε, καλημέρα. Μην φύγετε, κύριε Αποστολόπουλε. Συνεχίσουμε, γιατί έχουμε εδώ
3: εκκρεμότητε.
1: Λοιπόν, να πάμε μουσικά ανάσα, κυρία Φωτοπούλου, και αμέσως μετά, μην τα έχετε ξεχάσει τα ερωτήματα. Όχι, θα τα θυμίσω εγώ. Το νερό, τι κάνουμε με τα αποτιστικά, τι κάνουμε με τα φάρμακα τοξικά ή μη, εθελοντισμός από τα τουρκοβούνια ή φίλοι, περιμένω να ακούσει. Αλλιώς θα σας περιμένει, λέει, τα απόγευμα θα πάτε. Πού θα πάτε, τι έχετε εκεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε.

0: καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Μαζί ψηλά,
0: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 84.

0: Λοιπόν, είμαστε ο ΤΑ Expo, εκπέμπει ο Αθήνα 984 και θα εκπέμπει μέχρι τις 12 εδώ από το Οδείο των Αθηνών, όπου είναι η έκθεση, γίνεται έκθεση για τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Και είναι αυτοί οι οργανισμοί, γιατί ρωτάνε, που μας είπε και ο Δήμαρχος ο Χάρης Δούκας πριν, ότι μέσα από τον κώδικα πάμε σε ένα, βέβαια θα υπάρξουν εσωτερικά άλλες λύσεις, θα μας τα πει και ο Γιώργος ο Μάνος Ακάκης σε λίγη ώρα, θα τον έχουμε κοντά μας, αλλά τρεις οργανισμοί του Δήμου πάνε σε ξαφνικό θάνατο, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι, υπάρχουν θέματα τώρα. Ή θα γίνουν συγχωνεύσεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα το δούμε. Κύριε Αποστολόπουλε, χρωστάμε ερωτήματα στον κόσμο από πριν. Έχουμε το πρώτο ερώτημα με το νερό. Τι γίνεται? Α, με τα φάρμακα. Αν είναι τοξικά κλπ.
1: Να πούμε καταρχάς, κάνω επιγραμματικά μια ανοίξη μόνο στο θέμα του κώδικα, ο οποίος δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Είναι η προσπάθεια δυστυχώς ερασιτεχνική, θα έλεγα, και θεωρώ ότι αντί να επιλύσει χρόνια προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα και είναι και πολύ αμφιλεγόμενος όσον αφορά το εκλογικό σύστημα και ακόμη και την ψηφιακή ψήφο. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλο ζήτημα. Πάμε λοιπόν τώρα ξανά στο θέμα των πιο εξειδικευμένων διαστάσεων του Πρασίνου. Στο Δήμο της Αθήνας, τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται, τα σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται, είναι πιστοποιημένα, είναι εγκεκριμένα και οι προσπάθειες γίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις σε συνεργασία και με πολύ εξειδικευμένους και γνωστούς φορείς, όπως το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, για παράδειγμα, και βεβαίως και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Υπάρχει πάντα αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία, ώστε να μπορούν και αυτοί να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους στις προσπάθειες που κάνουμε, και από την άλλη πλευρά και εμείς να τους μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας όσον αφορά το θέμα των σκευασμάτων. Όσον αφορά το θέμα του νερού, είπαμε επίσης, Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Ναι, το νερό.
1: Το νερό στην...
0: Με το νερό.
1: Το νερό στην πόλη και ιδίως σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς έχουν γίνει διαχρονικά τα τελευταία, μετά το... ουσιαστικά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εγκλήματα εις βάρος του νερού στην Αθήνα. Να μην ξεχνάμε ότι στην Αθήνα έρεαν πάνω από 300 ρέματα και αυτή τη στιγμή έχουν απομείνει ελάχιστα σε επιφανειακά σημεία, και από την άλλη μεριά βεβαίως και τα υπόγεια νερά έχουν εξαφανιστεί, έχουν τσιμεντωθεί, έχουν περιοριστεί, αποχετεύονται σε αγωγούς ομβρίων ή παντορροϊκούς, και βεβαίως έχουν ρυπανθεί σε έναν αρκετά σημαντικό βαθμό. Παρά το γεγονός αυτό, προσπαθούμε να αξιοποιούμε τις πηγές εντός εισαγωγικών νερού της πόλης. Υπάρχουν γεωτρήσεις, σχεδιάζουμε και περαιτέρω κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια για περαιτέρω ανέβρεση νερού σε διάφορα σημεία, και βεβαίως αξιοποιούμε την γνώση μας για την ύπαρξη των υδάτων αυτών στα διάφορα σημεία, ώστε να φυτεύουμε τα κατάλληλα είδη, τα οποία μπορούν να ευδοκιμήσουν πολύ περισσότερο κοντά σε σημεία που υπάρχουν υπόγεια ύδατα. Αυτό όσον αφορά το νερό στην πόλη και την αξιοποίησή του.
0: Ναι. Για πάμε και στα τουρκοβούνια τώρα, που ξαναστέλνει εδώ οι φίλοι, για τον εθελοντισμό, για τις εθελοντικές ομάδες.
1: Τα τουρκοβούνια ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής, όσον αφορά όμως τον εθελοντισμό. Όσον αφορά τον εθελοντισμό, ο εθελοντισμός για μας είναι μια,
0: την πλευρά της Λαπρινής, δηλαδή,
1: είναι μια κομβικής προτεραιότητας, έτσι, έχει κομβική προτεραιότητα και σημασία. Πάρα πολλές από τις δράσεις που κάνουμε, τις κάνουμε με τη συνδρομή, για παράδειγμα, της We For All, η οποία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ εθελοντικά στις φυτεύσεις. Επίσης, συνεργαζόμαστε με πολλούς συλλόγους κατοίκων του Δήμου Αθηναίων. Σε όλες τις δράσεις που κάνουμε υπάρχει αυτή η συμμετοχικότητα. Υπάρχει παράλληλα, ας πούμε, η δυνατότητα μιας, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, μιας αμφίδρομης ενημέρωσης, δηλαδή και το παράπονο του Δημότη και η γκρίνια, καθώς έχουμε μια χαοτική μεγαλούπολη, είναι πολύ σημαντική για μας, γιατί μας ενημερώνει και για πράγματα στα οποία μπορεί να μην μπορούσαν εύκολα να γίνουν αντιληπτά. Οπότε η δύναμη του εθελοντισμού είναι πάρα πολύ σημαντική, από την απλή φύτευση, την ενημέρωση, την επικοινωνία, την ουσιώδη παρέμβαση και τη συμμετοχικότητα σε δράσεις οι οποίες προσφέρουν ποιότητα ζωής στις γειτονιές. Θέλουμε τον εθελοντισμό, υπάρχει εθελοντισμός και θα συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο της δυναμικής παρουσίας του εθελοντισμού στις δράσεις και στα έργα που κάνουμε.
0: Ναι, ο φίλος εδώ από το Ταχυφαγείο λέει ο τρόπος, τα συνεργεία είναι εξοικειωμένα με τον τρόπο, το λέω περιφραστικά, που κλαδεύονται τα δέντρα.
1: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι οι κλαδεύσεις των δέντρων γίνονται υπό την καθοδήγηση
0: γεωπόνων.
1: Οι γεωπόνοι καθοδηγούν και παροχετεύουν.
0: Όχι το ηλεκτρικό πριόνι και ό,τι πάρει ο χάρος κλπ.
1: Όχι, δεν πρέπει να γίνεται έτσι σε καμία περίπτωση. Βεβαίως είναι σαφές ότι μπορεί και κάποιες φορές να συμβαίνουν και κάποιες λανθασμένες ενέργειες ή κινήσεις.
0: Καλά που το λέτε.
1: Αλλά όταν είσαι, όπως είπαμε πριν, σε μια πόλη με εκατοντάδες προσπάθειες να γίνονται την ίδια στιγμή, σαφέστατα μπορεί να γίνουν και κάποια λάθη. Ωστόσο, οι πολιτικές κατευθύνσεις είναι να μην υπάρχουν λάθη. Απλά θα πω κάτι απλό και πολύ ξεκάθαρο. Σκεφτείτε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε μέρημνα για τις φωλιές των πουλιών που βρίσκονταν πάνω στα δέντρα όταν κλαδεύονταν. Με αποτέλεσμα, τα προηγούμενα χρόνια να βλέπουμε ακόμη και νεοσούς μωρά πουλάκια να κοίτονται πάνω στα πεζοδρόμια ή φωλιές πεταμένες κάτω. Ήταν ένα τραγικό θέαμα. Mm-hmm. Υπάρχουν και φωτογραφίες για αυτά που λέω. Το σταματήσαμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε. Και το σταματήσαμε και με σαφέστατη εντολή δική μου, mm-hmm. σε καμία περίπτωση να μην κλαδεύονται δέντρα τα οποία έχουν πάνω φωλιές πουλιών, και αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, υπάρχει συνεργασία με την Ορνηθολογική Εταιρεία και το Άνοιμα, προκειμένου να μπορεί να παρέχεται σε αυτά τα πουλιά η αναγκαία φροντίδα και προστασία που χρειάζονται και ο σωστός τρόπος απομάκρυνσης. Το ίδιο κάνουμε και με τις μέλισσες. Έχουμε απομακρύνει 3 μελίσια από διάφορα δέντρα μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Τα τελευταίο... μελίσια που ήταν?
1: Υπάρχουν άγρια μελίσια μέσα στην πόλη.
0: Άγρια.
1: Ναι, το ένα ήταν περίπου στο ύψος του Άλλους Ευαγγελισμού, στο Κολωνάκι, ουσιαστικά επί της Βασιλής Σοφίας. Σε δέντρο το οποίο έπρεπε να απομακρυνθεί. Ένα άλλο πριν από λίγες μέρες στο Άλσος Ριζάρι. Ναι. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μελισσοκόμων Ομού Αττικής κάνουμε τις παρεμβάσεις που χρειάζονται. Μάλιστα, στην τελευταία δράση συμμετείχε και το ειδικό σχολείο Καλλιθέας με παιδάκια τα οποία μάθαν έτσι αρκετά πράγματα. Μαθαίνουν αρκετά πράγματα από αυτή τη διεργασία με τις μέλισσες. Το μέλι που οι κυψέλες αυτές, οι μέλισσες, δηλαδή μεταφέρονται μαζί με τη βασίλισσά τους σε κυψέλες και απομακρύνονται από τους μελισσοκόμους προκειμένου το δέντρο να κλαδευτεί ή να κοπεί αν είναι ξερό. Είναι αρκετά τα μελίσια στην πόλη. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν μελίσια, γιατί σημαίνει ότι η πόλη είναι ζωντανή και είναι και μεγάλη σημασία των επικονιαστών. Δηλαδή ουσιαστικά μεταφέρουν τη γύρη από το ένα λουλούδι στο άλλο, σωστά, και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η αναπαραγωγή των δέντρων και των φυτών με πολύ έτσι άμεσο τρόπο. Το μέλι το οποίο το δοκίμασα και εγώ και
2: στις δύο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: φτάσει πολύ. Τώρα κάτω στην έκθεση.
1: Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Θα πάμε και για τις φυτεύσεις.
0: Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Γιώργος Αποστόλου, Δήμαρχος Πρασίνου του Δήμου της Αθήνας. Πάμε όσοι για να σε.

0: Λοιπόν, εκπέμπουμε κύριε Μελιγκόνη. Καλημέρα κύριε Διβιντά.
1: Καλημέρα κύριε Καλαμάκα, τι κάνετε?
0: Μέσα από την Νότα Expo, όπως και χθες, θα είμαστε μέχρι τις 12. Εδώ έκθεση για τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δίο Αθηνών. Οργασμός βλέπω έξω.
1: Βέβαια.
0: Φυτεύουν δέντρα. Έφυγε ο Αποστολόπουλος τώρα, πάει κατευθείαν έξω. Πώς τις λέμε, Γιακαράντες.
1: Γιακαράντες, ναι.
0: Με τα μόβ, τα λουδάκια, τα δέντρα.
1: Κοίτα, νομίζω ότι όσοι μας ακούνε και έχουν έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία στη χρωματική παλέτα, θα σου έλεγαν ότι είναι λιλά. Αλλά μεταξύ μας, ας μην διαφωνήσουμε σε αυτό.
0: Τι είναι, κυρία
1: Πάντως είναι υπέροχα και λιλά. Η κυρία Βάνα Χαραλαμπίδου εδώ μαζί μας.
0: Εδώ η κυρία Βάνα Χαραλαμπίδου, κινητήριος δύναμη, να πούμε τους συναδέλφους, η Λίλιαν Ξύλου. Ο κύριος
1: Χρήστος Ζαρμπάς,
0: ναι, Τριανταφυλόπουλος,
1: Λίλη Φωτοπούλου στον ήχο, Γιώργος Τριανταφυλόπουλος.
0: Λίλη Φωτοπούλου, εδώ επίσης κινητήριος δύναμης, η Έβυρε Ντύφινε στο στούντιο, ο Σάββας Κόκκινος βρίσκει τις επιμέλειες και πείτε τώρα κύριε Μελιγκόνη, τι γίνεται με τα πολιτικά.
1: Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, καταρχάς να δώσουμε μία εικόνα. Είμαστε στο Δύο Αθηνών, αφού μίλησες για τις Γιακαράντες. Ακριβώς απ' έξω στην οδό Ριγύλης είναι όλες οι Γιακαράντες ανθισμένες. Κοιτάς και βλέπεις μία οδό που είναι λιλά. Και γενικώς η Αθήνα έχει φορέσει που λένε τα ανοιξιάτικά της, για να χρησιμοποιήσω και εγώ μια έκφραση έτσι του Σύρμου. Τα είπε και πριν ο κύριος Αποστολόπουλος. Πολύ πράσινο. Ή τουλάχιστον περισσότερο πράσινο από όσο είχαμε συνηθίσει.
0: Και προσπαθούμε για το καλύτερο. Πάντα προσπαθούμε. Έτσι, ναι.
1: Για να δούμε σε αυτήν εδώ την διημερίδα εάν θα μπορέσει να βρεθεί ένας τρόπος να συνομιλήσει η τοπική αυτοδιοίκηση με την κεντρική κυβέρνηση. Έλεγε πριν και ο Δήμαρχος Αθηναίων τα προβλήματα. Τα είπε και ο Περιφερειάρχης κάτω, στο αμφιθέατρο.
0: Εντάξει, προσωπικά αμφιβάλλω, παρότι είμαι φύση θέση αισιόδοξο άνθρωπο, αλλά νομίζω έρχονται οι μερίδες περνάνε, γίνονται συνέδρια και στο τέλος. Αυτό ναι, το περιγράψω κύριε Μελιγκόνη, γιατί γίνονται αυτά, στο τέλος θα δούμε τι μένει.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Βέβαια.
0: Λοιπόν, γιατί καμιά φορά γίνονται αυτά για να έρχονται τα πολιτικά πρόσωπα να καταθέτουν τις απόψεις. Πρέπει κάποιος να τα κωδικοποιήσει και να πάρει από αυτά που ακούγονται. Ας κάνει, παιδί μου, το 3%, το 5%.
1: Ναι.
0: Ας μείνει κάτι.
1: Θέλει όμως, αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: θέλει βούληση.
1: Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, το αρκετά μεγάλο τελευταίο διάστημα, μια άλλη. Έναν άλλο τρόπο, μια άλλη ιδέα για την αυτοδιοίκηση. Βλέπουμε διαρκώς να περιορίζονται οι αρμοδιότητες των Δήμων. Βλέπουμε να γίνεται όλο και πιο κεντρικός και καθετοποιημένος ο χαρακτήρας διακυβέρνησης. Ακόμη και πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να έχουν όχι μόνο τον πρώτο, αλλά και τον τελευταίο λόγο οι Δήμοι. Βλέπουμε ότι αν κάτι δεν περάσει από το Μαξίμου ή από τα συναρμόδια Υπουργεία, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Άμα σου πει κάποιος, Γιώργο Μελιγκόνη, ότι έτσι γινόταν πάντα, τι θα του πούμε?
1: Δεν νομίζω ότι γινόταν έτσι πάντα. Ναι. Δεν νομίζω ότι γινόταν έτσι πάντα. Δηλαδή,
0: την ανάγνωση την κάνουν οι κυβερνήσεις με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή.
1: Δεν θυμάμαι, ας πούμε, όταν ένας δήμαρχος. Τώρα παίρνω το δικό μας το Δήμο, γιατί είμαστε το ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Ναι,
1: δεν θυμάμαι στο παρελθόν όταν ένας δήμαρχος έλεγε ότι θέλω να πεζοδρομήσω αυτό το δρόμο ή να ανοίξω αυτό το δρόμο, να έλεγε η κυβέρνηση δεν θα το κάνεις γιατί μπορώ. Η Βασίλισσα Όλγας ήταν ένα σύριαλ το οποίο κράτησε 3 χρόνια. Με συγχωρείτε.
0: Αυτό έγινε για συγκεκριμένο λόγο. Έχω εκπεφρασμένη άποψη, την έχω εκφράσει.
1: Έγινε
0: από την αρχή.
1: Πάντως.
0: Ναι, έγινε. Τι να κάνουμε τώρα, έγινε. Και βγήκε ο Δούκας. Ας μην έβγαινε ο Δούκας, να σου πω να μην γινόταν.
1: Άρα υπάρχει ένα θέμα με το πώς αντιλαμβανόμαστε την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα λίγο στα πολιτικά. Καταρχάς, εγώ θέλω να κρατήσω το και στους συναδέλφους από αυτά που είπε ο Δήμαρχος Αθήνας. Τρεις οργανισμοί με το νέο κώδικα. Και πρέπει λίγο να το ψάξουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Μην τους αναφέρω, να το πούμε μετά που θα είναι ο Μανουσακάκης, που θα έχει και περισσότερες πληροφορίες. Ο Πανδά. Κάποιοι οργανισμοί.
1: Θα είναι ο Πανδά, η Τεχνόπολη, νομίζω.
0: Η μικρή αναπτυξιακή, το αέριο, δεν ξέρω. Αυτά πρέπει κάπως να ενσωματωθούν. Γιατί με το νέο κώδικα αυτόνομα δεν μπορούν να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι ένα θεματάκι.
1: Η διαβούλευση έχει τελειώσει.
0: Η διαβούλευση τελειώσει. Θα πάει για θα μπει επιτροπές και θα πάει για ψήφιση μετά.
1: Βέβαια, βλέπουμε ότι αυτό που είχαμε συνηθίσει να λέμε διαβούλευση, αυτό που λέμε τώρα κολλάει και με την κουμπώνει με τη συζήτηση την προηγούμενη. Αυτό που είχαμε συνηθίσει να λέγεται διαβούλευση δεν είναι και πολύ διαβούλευση, με την έννοια ότι έχουμε διάφορα σχόλια από κάτω, αλλά οι κεντρικές παρατηρήσεις των Δήμων δεν είναι ότι λαμβάνονται υπόψη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ο Πανδά και στην προηγούμενη φάση πήγε να υπονομευθεί η ύπαρξή του από την ίδια την κυβέρνηση. Μιλάμε για έναν οργανισμό μαμούθ, το μισό Δήμο επί της ουσίας. Δεν ήταν κάτι με το οποίο συμφωνούσε ο Δήμος Αθηναίων, εξ όσων γνωρίζω.
0: Σωστό.
1: Αλλά η απόφαση ελήφθη κεντρικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Μια που λέμε για τα δημοτικά, ας πούμε, η χθεσινή απόφαση, είδαμε, φαντάζομαι θα τα κουβεντιάσετε και μετά με τον Γιώργο τον Μανουσακάκη, που τα ξέρει. Η χθεσινή απόφαση και του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με το να μην κοπούν τα ιονόβια δέντρα στο πάρκο Ριζάρι και να μην κλείσει Ριζάρι για να γίνει εργοτάξιο, προκειμένου να μεγαλώσει το εργοτάξιο του μετρό, είναι μια απόφαση η οποία είναι σοβαρή. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει η κυβέρνηση μετά. Θα έλεγε κανείς ότι είναι σχεδόν κατασκευασμένο για να έχει μποτιλιάρισμα. Αν ξαφνικά κλείσει η οδός

0: Λέω πρωθυπουργός, δεν είναι η αρχή. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε απέναντι.
1: Η αρχή και το τέλος.
0: Και το τέλος, ακριβώς, ναι. Μα γιατί, όλοι έχουν κάνει 2 τετραετίες. Ο Μητσοτάκης πάει για 3 τετραετίες. Αλλά ναι, είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό.
1: Ναι.
0: Κάτι μοναδικό, κάτι ανεπανάληπτο. Δεν είναι. Δεν διαφωνείς. Διαφωνείς, μάλλον αυτό είναι.
1: Κοίταξε, εάν είχε φύγει ο κύριος Μαρινάκης από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, μπορεί αυτές τις ημερομηνίες που λες για το φθινόπωρο να τις αγόραζα λίγο παραπάνω. Προς το παρόν δεν τις αγοράζω.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ότι όλα τα υπουργεία έχουν εντολή να κλείσουν τα πάντα μέσα στο καλοκαίρι, ούτως ώστε ο πρωθυπουργός να έχει λυμμένα τα χέρια του να πάρει όποια απόφαση θέλει. Έτσι. Επίσης, υπάρχουν και πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν εκδηλωθεί για να δούμε τι θα αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης. Είδαμε χθες πώς λαχτάρισαν και στην κυβέρνηση. Λόγω της φωτιάς στην Περαχώρα Λουτρακίου, το πράγμα πήγε να ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι σε σχέση με αρκετά τέτοια περιστατικά, ναι, θα είναι πράγματα τα οποία θα βαρύνουν τις τελικές αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση όμως προς ώρας ότι πάμε για τον Απρίλιο του 2027.
0: Εσύ τι βλέπεις? Εγώ πάντα πίστευα ότι θα πάει στο τέλος, γιατί μετά θα βγαίνω και εσύ και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι και θα λένε γιατί ο Μητσοτάκης έλεγε στο τέλος. Τώρα γιατί το άλλαξε? Δεν ακούω αυτά που λένε διάφοροι υπουργοί ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, τι 5 μήνες νωρίτερα.
1: Καλά,
0: εγώ ακούω
1: τον
0: πρωθυπουργό. Καλά, είμαστε, 2 χρόνια είμαστε. Τι, πάντα ναι, στην Ελλάδα, όταν περάσουν τα 2 χρόνια είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα και στην Έλληνα Χατζηγιάννου, υπεύθυνη προγράμματος του σταθμού. Λοιπόν. Το Σαμαρά πώς το βλέπεις? Υπάρχει μια πληροφορία,
1: ναι,
0: ότι στη ΔΕΔ θα, την ημέρα που ο κύριος Μητσοτάκης, αν καταλάβει ότι πάει για εκλογές Οκτώβριο, τρέχει στα δημοσιογραφικά γραφεία αυτό, ή την ημέρα των ανακοινώσεων των οικονομικών ή στη συνέντευξη τύπου, θα έχουμε νέο κόμμα,
1: ναι,
0: Σαμαρά.
1: Είναι αρκετά πολιτικά μικρόψυχο για να. Με την έννοια να επισκιάσει, να καπελώσει την παρουσία του πρωθυπουργού. Θα μπορούσε να το κάνει. Απλώς έχω την αίσθηση ο κύριος Σαμαράς κάνει κάτι πολύ έξυπνο, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Όσο και αν ο κύριος Τσίπρας είχε καθυστερήσει,
0: ναι,
1: είδαμε ότι με το που άρχισε να ρίχνει το μαξί μου τις διαρροές για εκλογές τον Οκτώβριο κτλ. Και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού άνοιξαν τα χαρτιά τους. Ο κύριος Σαμαράς δεν τζίμπησε. Και επειδή, ειδικά για έναν άνθρωπο ο οποίος, όσο και αν έχει στήσει το δίκτυό του, γιατί αυτό λένε οι πληροφορίες, είναι ένας άνθρωπος 75 χρόνων, ο οποίος προφανώς δεν είναι εύκολο να κάνει 10 μήνες προεκλογική εκστρατεία.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν στην πολιτική διαχειρίζεσαι πολύ ευκολότερα την προσδοκία από την πραγματικότητα, νομίζω ότι θα το κάνει όσο πιο κοντά μπορεί στις εκλογές. Για να χρειαστεί να ανοίξει τα χαρτιά του κατά το δυνατόν λιγότερο. Τα ψηφοδέλτα δεν νομίζω θα είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, 420 ανθρώπους, πόσο χρειάζονται, 430 πόσο είναι, για να κλείσει ψηφοδέλτα ανά την Ελλάδα, νομίζω, ναι, ότι τους έχει. Άνετα
0: να
1: και εύκολα.
0: Τώρα,
1: εσύ πώς τον βλέπεις? Μόνο εμένα ρωτάς. Γιατί ρωτάς μόνο εμένα?
0: Λοιπόν, πώς βλέπω τον Σαμαρά? Εγώ βλέπω τον Σαμαρά ότι.
1: Θα το κάνει.
0: Ναι. Πια ναι.
1: Ναι.
0: Παρότι πίστευα ότι δεύτερη φορά να κάνει κίνηση κατάσταση και το δεξιά παρατάξεω, το βλέπα λίγο δύσκολο.
1: Και κατάλληλο Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, αυτό λιγότερο πια δεν είναι. Αλλά στην κεντροδεξιά, στους παλιούς κεντροδεξιούς, στη φίλη μας εδώ, την καλημέρα και στην κυρία Ιωάννα από το ΜΕΤΣ, που είναι από τις παλιές ακροάτριες σταθμού, που είναι νεοδημοκράτησα, ξέρεις, δεν έχει ψηφίσει τη ζωή της τίποτα άλλο. Καλημέρα και δεύτερη φορά. Λοιπόν, σε αυτούς κοστίζει λίγο. Όμως πια πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει και έχει γίνει Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει μια διαφορά.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί απελευθερώνεται κόσμος. Και θα μπορούσε και το απιάνει ο Σαμαράς αυτά για τον πολιτικό. Ναι. Δεν αυτό το αφισβητεί κανένας.
1: Καλά, προφανώς. Από το 77 βουλευτής. Ναι. Από τη μια είναι αυτό που λες. Από την άλλη, ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια απενοχοποιημένη ψήφος, μια ψήφος χωρίς τύψεις για δεξιούς ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορεί να είναι απογοητευμένοι με τον κύριο Μητσοτάκη, ακριβώς επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη που είπες, αλλά αυτό που λέγαμε παλιά, πάλι καφενιακά, δεν τους πάει το χέρι τους να ψηφίσουν κάτι άλλο. Εάν λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή αν δούμε προχθές την ομιλία του στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, το 80% ήταν πως αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Mm. Δηλαδή απευθύνεται απευθείας στη βάση της Νέας Δημοκρατίας.

0: Δημοκρατίας και προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα ότι Νέα Δημοκρατία δεν είναι ο Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία είμαι εγώ. Αν λοιπόν με ευθύγραμμο τρόπο πάρει ακόμη και 2, 3 και 4 μονάδες, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης έχει σημασία τι ποσοστό θα φέρει στις πρώτες εκλογές, επίσης έχει ένα νόημα το πώς η ζημιά θα του κάνει. Ακριβώς επειδή θα τις πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα τσιμπήσει δεξιά και αριστερά ο κύριος Σαμαράς. Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή την εξίσωση πρέπει να μπει και το όνομα Καραμαλής. Δηλαδή θα υπάρξει υπόγεια στήριξη, θα υπάρξει στήριξη η οποία θα είναι έμεση και θα αρχίσει να ψηλοφαίνεται. Θυμάμαι ας πούμε, επειδή ο κύριος Καραμαλής ξέρει καλά από συμβολισμούς, θυμάμαι ότι όταν ο κύριος Καραμαλής, δήθεν θα πω εγώ, το παίρνω πάνω μου τυχαία, συνάντησε την κυρία Λατινοπούλου σε ένα πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης την ημέρα των εκλογών και βγήκε από το αυτοκίνητό του για να την ασπαστεί και να μπει, η κυρία Λατινοπούλου μπήκε Ευρωβουλή το ίδιο βράδυ. Έτσι, διότι αυτό προβλήθηκε την ημέρα των εκλογών, ήταν ένα από τα παραπολιτικά που έπαιξαν πολύ.
1: Έδωσε πόντους.
0: Έδωσε πόντους. Θα δώσει πόντους στο Σαμαρά.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Καραμαλής δεν θα πει ποτέ κατά της κεντροδεξιάς παρατάξεως κάτι που να την πληγώσει. Υπογείως μπορεί να γίνουν πολλά.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Από τα πρόσωπα που είναι φιλικά στο Καραμαλή, αν δούμε πρόσωπα, κάποια πρόσωπα, ακούγονται κάποια, να είναι κοντά στο Σαμαρά, καταλαβαίνουμε, βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Καριστιανού, πώς τη βλέπεις?
0: Νομίζω εξαρτάται πόσο θα μιλήσει. Αν μιλήσει πολύ, δεν θα πάει καλά. Αν μιλήσει λίγο, θα πάει καλά.
1: Λίγο μιλάει.
0: Ναι. Αλλά έχουμε 10 μήνες μπροστά μας. Πόσο λίγο πια. Κόμμα έκανε, κάτι θα πρέπει να πει.
1: Μια φορά το μήνα θα είναι, παιδί μου, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πάντως προχθές την έβλεπα στο Open. Αυτό που είπε, μου το σχολίασαν, δηλαδή το μάξι μου πόσο το πληρώνουμε. Μπορεί να ακούγεται λαϊκίστικο, αλλά μου το σχολίασαν εμένα δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο τρόπος που παρεμβαίνει δεν είναι να πει 40 πράγματα για να μην σου μείνει τίποτα. Σου μένουν δύο.
0: Ναι, απλώς έχει επιλέξει έναν ακραίο λαϊκισμό. Δηλαδή έχει στενέψει πάρα πολύ. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί μόνη της, ακόμη και αν πιστεύει αυτά που πιστεύει, προφανώς είναι λόγω απειρίας, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, φρόντισε να στενέψει τόσο πολύ το ακροατήριό της. Δηλαδή, ένας άνθρωπος σοβαρός, ο οποίος όμως είναι εκνευρισμένος με την ιστορία των τεμπών κτλ., ακούει ξαφνικά το ερώτημα πόσο πληρώνουμε το Μαξίμου, και επειδή προφανώς δεν θέλει να ζει σε μια χώρα που ο πρωθυπουργός ή η γραφείο σε αντίσκηνα, ας μην γίνουμε Καντάφη, λέει. Τι γελοιότητες είναι αυτές? Ή ένας άνθρωπος που είναι θυμωμένος ακούει ότι πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα για το αν θα κάνουμε συνάντηση κορυφής ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν και λέει τι πράγματα είναι αυτά. Για να μην μιλήσω για τις αμπλώσεις. Ποτέ μου δεν κατάλαβα, ενώ ξαφνικά η κυρία Καριστιανού μπορούσε να συνομιλεί με όλους και με όλες, γιατί στένεψε τόσο πολιτικά το εγχείρημά της. Εμένα βέβαια περισσότερο με ενδιαφέρει, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, να δω τι θα γίνει με το κίνημα των τεμπών. Διότι πλέον έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, βλέπουμε ότι είναι πολύ διαφορετικό το κόμμα των τεμπών, το οποίο σιγά σιγά γίνεται κόμμα Καριστιανού.
1: Καλά, άλλο
0: και άλλο το κίνημα των τεμπών. Δεν θέλω να πιστέψω ότι όλο αυτό το πράγμα, ο τρόπος με τον οποίο βούλιαξαν οι πλατείες κλπ. Ότι απλά θα εξαχνωθεί, θα εξαερωθεί. Και πολλοί και πολλές από αυτούς θα βρεθούν πάλι στον καναπέ της απογοήτευσης και της αποχής.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, γιατί δεν είναι καλό, όχι για άλλο λόγο. Δεν είναι καλό. Από τον καναπέ δεν αλλάζει τίποτα.
1: Ναι. Καταρχάς να αναφέρουμε, λέγαμε και πριν, Γιώργο Μελιγκόνη, ότι ο πλανητάρχης έπεσε, κοιμήθηκε. Σε σπίνι μπέρμπον το βράδυ, πέφτει, κοιμάται. Λοιπόν, εκείνη την ώρα ξυπνάει ο άλλος. Έβγαλε ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωση για την Τύρο. Και ζήτησε εκένωση ενός πολύ μεγάλου κτηρίου του Λιβάνου, κομματιού της πόλης. Τώρα τα διεθνή πρακτορία δίνουν πολλαπλές Ισραηλινές επιδρομές στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο και στην κύριο περιοχή. Απορώ τι εκεχηρία συμφωνήθηκε χθες το βράδυ. Αυτό γίνεται μάλλον όταν κοιμάται ο Τραμπ, ξυπνάει ο Νετανιάχου. Βέβαια αύριο το πρωί θα ξυπνήσει. Ο Τραμπ θα του πει τι είναι αυτά που κάνεις, θα μείνεις μόνος σου. Πάλι θα είναι ήρεμος όλη την ημέρα και το βράδυ πάλι τα ίδια.
0: Πάντως βλέπουμε ότι αυτή τη φορά φρόντισε να αφήσει να διαρρεύσει ο κύριος Τραμπ ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι θα μείνει μόνος του. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, δεν τον είδα να φρενάρει και πολύ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν. Ίσως αυτό να δείχνει και την κατάσταση ομοιρίας στην οποία έχει βρεθεί. Δηλαδή, το πώς ο ίδιος θεωρεί ότι το να συνεχιστεί ο πόλεμος, η βία, το αίμα είναι πλέον σύμφυτο με την πολιτική του επιβίωση. Και αν ξαφνικά σιγήσουν τα όπλα, θα βρεθεί εκείνος σε κάποιο δικαστήριο.
1: Και μην ξεχνάμε και ό,τι έγινε στη Γάζα με τη γενοκτονία.
0: Βέβαια.
1: Του λαού κλπ. Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Τα πολιτικά νομίζω ότι ξεχάσαμε, αφήσαμε κάποιο.
0: Τι είπαμε, τι αφήσαμε, για πες.
1: Πώς, εδώ απέναντι στην Αμαλία δεν υπάρχει εδώ ένα νέο κόμμα. Εδώ η Ελλάς, όχι η Ελλάς του Χρυσοκοϊδή, του
0: η Ελληνική Τσίπρα. Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Αυτή, ναι.
0: Πώς τη βλέπεις?
1: Εγώ τον βλέπω το Τσίπρα να έχει κάνει μια ουσιαστική αυτοκριτική, να προχωράει χωρίς την παθογένεια του παρελθόντος, τις παθογένειες του παρελθόντος. Τον βλέπω είναι σε διαφορετική βάση. Όμως θα πρέπει λίγο να το ανοίξει και ο ίδιος. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μόνο ένα υπέροχο γραφείο τύπου που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ο αρχηγός, πρώην πρωθυπουργός, 5 εκπρόσωποι, από εκεί και κάτω έχουμε εκεί όργανα, πράγματα. Δεν σου λέω να έχουμε τα παλιά τώρα, συνιστώσεις και τέτοια και να ασχολούμαστε, αλλά ρε παιδί, να το ανοίξουμε λίγο.
0: Κάτι.
1: Εκβάλε κάτι, ξέρω εγώ. Εδώ και το χωριό μας κάτω, εκεί στην Ετωλοκανανία, πάσουμε μια διοικούσα επιτροπή. Τι να κάνουμε. Δεν αισθάνεσαι εσύ που έχεις κάνει και... που ξέρεις και έχεις κάνει έγκυρο ρεπορτάζ ευρύτερα του χώρου, ότι θα πρέπει λίγο να το ανοίξει?
0: Θα το κάνει νομίζω σιγά σιγά. Ούτως ή άλλως ένα από τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει είναι οι εύλογες κατηγορίες ή η κριτική, αν θες, ότι είναι πολύ προσωποπαγής και προσωποκεντρικός ο χαρακτήρας του εγχειρήματος. Απ' την άλλη κάθε αρχή και δύσκολη. Να δούμε σιγά σιγά πώς ακριβώς θα το μεθοδεύσει όλο αυτό. Να δούμε ποιο θα είναι το δεύτερο κύμα ένταξης στελεχών. Προς το παρόν η επιλογή είναι να παίζει με καινούργια πρόσωπα, να βγάζει μπροστά καινούργια πρόσωπα.
1: Καλά το έχει πάει μέχρι τώρα.
0: Καλά το έχει πάει μέχρι τώρα και βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει βρει και τη θέση της σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ. Εδώ που τα λέμε, ειδικά μετά την απόφαση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική του επιτροπή προχθές, είναι λογικό να θεωρήσει κανείς ότι αυτό το κόμμα, από τη στιγμή που λέει ότι είναι θετική εξέλιξη η ίδρυση ενός άλλου κόμματος, ότι με έναν τρόπο πετάει την μπάλα στην εξέδρα, να το πω έτσι. Οπότε μέχρι τώρα το έχει πάει καλά. Φυσικά θα χρειαστεί παρτοκαπνισμένους πολιτικούς. Με αυτούς τους πολιτικούς μαζεύεις τους σταυρούς σε κάθε περιφέρεια. Οπότε νομίζω εν αναμονή του επόμενου κύματος. Πάντως σιγά σιγά, ναι, δεν γίνεται μόνο με ένα πρωινό καφέ άτυπο. Και διοικούσα επιτροπή χρειάζεται και πολλά χρειάζονται.
1: Πάντως παρατήρησα και οφείλουμε να λέμε, για να μην να λέμε και ό,τι βλέπουμε δηλαδή, ότι αντανακλαστικά έχει. Γιατί υπήρξαν ένας, δύο εκ των εκπροσώπων. Λέγαμε και η δικιά μας η πιάτσα, θυμίζαμε λίγο και το παρελθόν κλπ. Αντανακλαστικά αμέσως τραβήχθηκαν λίγο πιο πίσω, άμα το παρατήρησες. Αυτό δεν θυμίζει παλιά Τσίπρα, ξέρεις, παλιά γινόταν χαμός τώρα. Ενώ εδώ είναι άλλα τα αντανακλαστικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ πιο θετικά για τον ίδιο και την Ελλάδα, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήρθε και ο κύριος Μανουσακάκης και διευθυντά κύριε Μελιγκόνη, ο Μανουσακάκης. Κρύβει τα χρόνια του, αλλά θεωρείται τους πατριάρχες του ρεπορτάζ.
0: Βέβαια, πριν ήταν στο ρεπορτάζ αυτό το
1: διεύθυνση. Εκ των πολύ παλαιών.
2: Γιατί...
1: από τότε, καλημέρα και εμάς.
2: Καλημέρα.
1: Δεν βλέπετε κιόλας, βάζετε τα γυαλιά.
2: Τι να κάνουμε.
1: Είναι εσύ, λόγω ηλικία.
2: Δεν ξέρουμε την ηλικία μας, αλλά εμείς τα γυαλιά τα φοράμε. Τι να κάνουμε.
0: Είναι γυαλιά προώρης πρεσβειοποίησης.
1: Κάποτε θυμάμαι.
2: Πες το και έτσι.
1: Κάποτε θυμάμαι το ρεπορτάζ. Πείτε τα, κύριε Μανουσακάκη, είχε 19.
3: Ακούτε ράδιο Ρούμελι Νιούζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση. Μετά την αυλία των πανελλαδικών για τα γενικά λύκεια, συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Τα θέματα και οι απαντήσεις έχουν αναρτηθεί από τα φροντιστήρια που καμισά στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο Athena984.gr. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X τους κατοίκους της Τύρου και των περιοχών περιχώρων στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, καθώς σκοπεύει να προχωρήσει σε πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ. Εν τω μεταξύ, ζημιές από Ισραηλινό βομβαρδισμό υπέστη την Κυριακή αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην Τύρο, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Λιβανικού Υπουργείου Πολιτισμού στο γαλλικό πρακτορείο ΑΦΕΠΕ. Βρισκόμαστε στις τελευταίες προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, ανέφερε σε νέες δηλώσεις τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την πάυση της ανταλλαγής επιθέσεων με το Ισραήλ. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 2 ή 3 ημερών προκειμένου να συναυθεί η συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος είπε ότι προειδοποίησε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Τόσο το Τελ Αβίβ όσο και η Τεχεράνη παραμένουν πάντως σε κατάσταση συναγερμού. Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως αναχέτησε τη νύχτα ύποπτο ένα αέριο στόχο προερχόμενο από την Ιεμένη. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε χθες κοντά στο στενό του ορμού, σύμφωνα με τους New York Times. Άγνωστο είναι αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε ή υπέστη βλάβη. Το πλήρωμα είναι καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το αν γνωρίζει τον λόγο της πτώσης του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα μέσα στην ημέρα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, λουκέτα έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μη έκδοση αποδείξεων και πειραγμένες ταμιακές μηχανές, καθώς με απόφαση της ΑΔΕ μπαίνει σε εφαρμογή το νέο αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Μετά το κληρονομικό δίκαιο, εξυγχρονίζεται και ο νόμος για τις σχέσεις των συνδιοκτητών σε πολυκατοικίες ή άλλες μορφές ιδιοκτησίας. Το στίγμα της νομοθετικής μεταβολής έδωσε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, τονίζοντας πως η αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για την συνιδιοκτησία είναι κοινωνικά επιβεβλημένη λόγω της ανεπάρκειας του νομοθετικού πλαισίου που προκαλούσε πολλά προβλήματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Νεκρός ένας 16χρονος σε τροχαίο στην Καστοριά. Το αγροτικό όχημα οδηγούσε ένας 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του τα ξημερώματα και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Μεσοποταμία με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
7: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
7: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
6: Τηλέφωνο 22310-53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπού.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
2: Radio Romery News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ξεκίνησε.
1: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
8: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
8: Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις.
9: η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Ο Δήμος έκανε λόγο για μια προθεσμία 2-3 ημερών προκειμένου να συναθεί συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος. Στον απόϊχο των δηλώσεων αυτών, η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για πτώση 1,3% στα 93 δολάρια το Brent. Λουκέτα, ως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μία έκδοση αποδείξεων και πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει το νέο ποινολόγιο της ΑΔΕ. Όπως ορίζεται στην απόφαση, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξαρτήτως των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν ή δεν διαβιβάστηκαν στο MyData. Περισσότερα για το θέμα αυτό στην ιστοσελίδα μας Αθήνα984.gr. Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο στην Καστοριά. Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα εξετράπει τη πορεία του τα ξημερώματα και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Μεσοποταμία με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος. Νέα διπλή επιχείρηση του λιμενικού νωρίς το πρωί νότια της Κρήτης για τη διάσωση τουλάχιστον 132 μεταναστών που επέμεναν σε λέμβους. Όλοι μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες Χανίων. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-51061.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

Ανδρέα μάτια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο.

0: Καλή νύχτα, Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καλή νύχτα, Ελλάδα. Αντίο, άθελά σου.
1: Ραδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
6: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
7: Ναι, ναι!
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
7: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Μέσης Ανατολής είναι προφανές ότι πλήττεται ανεπανόρθωτα εναντί εταίρων και πολιτών η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών και προσωπικά το κύρος του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο κατά τα φαινόμενα σκοντάφτει στην επιθετική στρατηγική Νετανιάχου και τις ανάγκες επιβίωσής του στο εσωτερικό του Ισραήλ. Αυτό ίσως τελικά είναι και το πιο ανησυχητικό. Η αδυναμία συμβιβαστικής προσέγγισης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν περνά κατά τα φαινόμενα μέσα από την απόκληση στρατηγικής στόχευσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Μαρία Δασκαλάκη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα, Τρίτη, 9 Ιουνίου, καταγράφεται ως εξής. Σε τεντωμένο σκηνή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέθωρεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Το Ισραήλ συνεχίζει την ίδια ώρα τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής εκένωσης της Τύρου. Και νέες δηλώσεις Τραμπ ότι η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και ο πόλεμος να τερματιστεί. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Νεκροί εντοπίστηκαν, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της στο σπίτι του στον Λόγκο Αιγιάλιας. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Προσεχθήκε, ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας. Προσωρινά κρατούμενοι τρεις κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω από και ΚΕΠΕ στην Κοζάνη, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι, η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται. Ενώπιον του ανακριτή εξηγεί το κύκλωμα διαφθοράς στις πολυοδομικές υπηρεσίες. Η τεχνολογία μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr. Αναφερόμενος στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, έκανε εκ νέου λόγου για το 2027. Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πατριάρχη Ιεροσόλυμων Θεόφιλο, προτεραιότητα για μας η ενότητα των πρεσβυγενών πατριαρχείων, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. On the road, εκτός στούντιο, όλο τον Ιούνιο, Αθήνα 984, μεταδίδοντας το σφιγμό των σημαντικών διοργανώσεων της πόλης. Και σήμερα το βανάκι του σταθμού στο Δύο Αθηνών και την ΟΤΑ Expo 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση διμερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δραματική κατάσταση που διαμορφώνεται στου ΟΤΑ με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, μιλώντας στο βανάκι του Αθήνα 984, ο Χάρης Δούκας προανήγγειλε λουκέτα σε οργανισμούς του Δήμου. Το κράτος, πρόσθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, δίνει περίπου 97 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που απαιτούμενοι πόροι μόνο για τους μισθούς φτάνουν τα 175 εκατομμύρια. Με μαθήματα ειδικότητες συνεχίστηκαν σήμερα επαναλλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Απαντήσεις στο πόρταλ του σταθμού μας Αθήνα 984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Προχωρούν σύμφωνα με το σχεδιασμό οι εργασίες στο βοτανικό στόχος η είσοδος του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο της σεζόν 2027-2028, δήλωσε στον Αθηναίο 84 ο Δήμαρχος Αθηναίων. Να ξεκινήσουμε από το διεθνή χώρο και τη Μέση Ανατολή, καθώς η κατάσταση παραμένει τεταμένη σε τεντωμένο σκηνή για την ακρίβεια. Μια ημέρα μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν για πρώτη φορά, αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός πριν από δύο μήνες, η ένταση επιστρέφει. Οι εχθροπραξίες μπορεί να σταμάτησαν, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο. Σύνδεση με την Αθηνά Κολλήρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Μπορεί να έχουν, όπως είπες και εσύ, ανασταλεί οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η απειλή με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης και από τις δύο πλευρές. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και να τερματιστεί ο πόλεμος, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Μάλιστα, έδωσε και μια εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης από την πόλη της Τύρου. Έκανε και μια, αν θέλεις, περίεργη δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ εχθές αργά το βράδυ δική μας. Ισχυρίστηκε το ότι η Ουάσιγκτον είχε ενημερωθεί την τελευταία στιγμή για τις επιθέσεις που έκανε το Ισραήλ κατά του Ιράν, ότι βεβαίως κατάφερε να περιορίσει την έκταση των πληγμάτων, λέγοντας μάλιστα ότι η τεζόρι θα μπορούσε να βρεθεί και μόνο εναντίον του Ιράν, αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Και είχαμε και τη δήλωση και του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance, που ξεκαθαρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, έχουν όμως και κάποια συμφέροντα που αποκλίνουν.
3: Με άρα ενισχύεται λοιπόν αυτό το οποίο όλοι αντιλαμβανόμαστε, ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες οι οποίες με τον καιρό εντείνονται και είναι πιο ευδιάκριτες μεταξύ Αμερικανού Προέδρου και Ισραηλινού Πρωθυπουργού για την στρατηγική στόχευση την οποία έχουν επί το πεδίου οι δύο πλευρές, Αθηνά.
4: Ναι, ναι. Και βεβαίως η κατάπαυση του πυρός μπορεί να ισχύει και είναι η πρώτη φορά που ισχύει από τότε που κηρύχθηκε στην ουσία της. Είχαμε μάλιστα και την επαναλειτουργία του αεροδρομίου της Τεχεράνης, το οποίο δείχνει το ότι αποκλιμακώνεται η ένταση. Είχαμε και, αν θέλεις, και μια καλύτερη εικόνα στις αγορές πετρελαίου, άρα υπάρχει έτσι μια αισιοδοξία το ότι αυτή η τεταμένη κατάσταση μπορεί τελικά να αποφορτιστεί. Όμως ο Ισραηλινός στρατός και λίγο μετά τα μεσάνυχτα έκανε επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Είχαμε άλλους 14 νεκρούς και 20 τραυματίες μόνο εχθές. Και βεβαίως υπήρξε και μια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση από τον πρόεδρο του Λιβάνου, λέγοντας στο CNN ότι μια στρατιωτική λύση δεν θα προσφέρει ποτέ ασφάλεια και προστασία, αλλά τόνισε το ότι εάν είναι έτοιμη και η άλλη πλευρά, είναι έτοιμη και η πλευρά του Λιβάνου να καθίσουν και να κάνουν επί της ουσίας συνομιλίες. Ωστόσο, είπε ότι δεν θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αν δεν καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι χώρες που εμπλέκονται βεβαίως στις προσπάθειες διαμεσολάβησης υποτίθεται ότι έχουν δώσει μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει όσο μεγαλύτερη πίεση μπορεί στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει σε μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το Ισραήλ έχει τη δική του ατζέντα και ενδεχομένως να μην εισακούεται και απόλυτα ο Αμερικανός πρόεδρος.
3: Μάλιστα. Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής με φόντο τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Οι αρχές αναζητούν άλλα δύο άτομα. Ο 37χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο. Στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση Action 24.
5: Ομολόγησε ότι κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε στη Μαλαισία προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη, είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο. Αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Αλλά θα μου επιτρέψεις πριν περάσουμε σε αυτή την πολύ σημαντική υπόθεση, στην οποία αναφέρθηκε και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μόλις τον ακούσαμε, σε μια είδηση σχεδόν επί του πιεστηρίου, η οποία μας έρχεται από την Αιγιάλια, όπου εντοπίστηκαν νεκροί μια 54χρονη μητέρα και ένας 26χρονος, ο 26χρονος γιος της, για την ακρίβεια. Τι πρώτες πληροφορίες υπάρχουν επ' αυτού?
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στο λόγο Αιγιαλίας έχει συμβεί δολοφονία. Για την πρώτη εικόνα μιλάμε. Γύρω στη μία η ώρα, 65χρονος, σύντροφος της γυναίκας, ενημέρωσε τις αρχές ότι μέσα στο σπίτι είναι νεκρή μέσα στη λίμνη αίματος η σύντροφος 54 ετών και ο γιος της, ο οποίος είναι από τον πρώτο της γάμο. Στο σημείο έχουν σπεύσει η αστυνομική δύναμη, Κατερίνα, αναμένεται και ιατροδικαστής. Ο 65χρονος έχει οδηγηθεί στο τοπικό ΦΑΤΑΦ και καταθέτει ως ύποπτος αρχικά. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν, ξύπνησε και βρέθηκε σε αυτό το αποτρόπιο θέαμα. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, Κατερίνα. Mm-hmm. Τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότητα από μαχαίρι. Να δούμε τι θα πει τώρα, Κατερίνα, και ο ιατροδικαστής από την πρώτη εικόνα, αν δηλαδή διαπιστώσει κάτι διαφορετικό, ένα σενάριο να το πούμε, ίσως ένας από τους δύο να δολοφόνησε τον άλλον και συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του. Μένει να εξακριβωθεί αν πράγματι ο 65χρονος εμπλέκεται σε αυτό το έγκλημα ή λέει την αλήθεια και ότι υπάρχει τρίτο άτομο το οποίο εμπλέκεται σε αυτή την άγρια δολοφονία. Για την ώρα μιλάμε για ένα θρίλερ. Αναμένουμε κάποια πιο επίσημη ενημέρωση από τις αρχές και βέβαια κρίσιμο είναι τι θα πει ο ιατροδικαστής, Κατερίνα, που αναμένεται στο σημείο προκειμένου να εξετάσει τις ορούς των δύο θυμάτων.
3: Μάλιστα, αυτά επί του πιεστηρίου. Να περάσουμε τώρα στις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, να δούμε πώς εξελίσσονται σε ό,τι αφορά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου.
7: News.
3: Τι νεότερα έχουμε, Δημήτρη?
6: Έτσι αξιολογείται, Κατερίνα, από τις αρχές ως μια σοβαρή υπόθεση. Το σημαντικό είναι, Κατερίνα, αυτά που είπε ο Υπουργός, είναι ότι επιβεβαίωσε ότι πράγματι ο 37χρονος έχει ομολογήσει, έχει παραδεχτεί ότι ενεργούσε ως μέλος της Χαμάς, είχε στρατολογηθεί, είχε πάει στην Μαλαισία να εκπαιδευτεί προκειμένου να υλοποιήσει ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ευρωπαϊκή χώρα. Δεν επιβεβαιώνεται αυτό που είχε ακούσει αρχικά, ότι ο στόχος ήταν ένα κουραζερόπλο που αναμένεται να έρθει στην Κρήτη αυτές τις ημέρες. Άλλωστε, Κατερίνα, από την πρώτη στιγμή μας έλεγαν από την αστυνομία ότι δεν θα προλάβαινε, δεν είχε τα υλικά και τον εκρηκτικό μηχανισμό ο 37χρονος προκειμένου να υλοποιήσει ένα τέτοιο χτύπημα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν, Κατερίνα, ότι από την πρώτη έρευνα που έχει γίνει και στα ηλεκτρονικά βρήματα που εντοπίστηκαν στην κατοχή, δηλαδή τα κινητά τηλέφωνα, τα USB και το ηλεκτρονικό υπολογιστή, έχει διαπιστωθεί ότι ο 37χρονος ερχόταν σε επαφή με άλλα δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται από τις αρχές. Mm-hmm. Το ένα άτομο φέρεται να είναι στην Ελλάδα και δεν έχει ταυτοποιηθεί και είναι σε εξέλιξη έρευνες. Το δεύτερο άτομο έχει ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, φέρεται να ήταν στην Κύπρο, αναζητείται, γνωρίζουν ποιος είναι, αλλά εικάζεται ότι μάλλον έχει διαφύγει από το νησί και μάλλον βρίσκεται σε τρίτη χώρα, σε τρίτη ευρωπαϊκή χώρα, και είναι σε εξέλιξη και εκεί έρευνες. Έχουν δηλαδή δοθεί τα σήματα στις αρμόδιες αρχές, στις ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου τα στοιχεία ταυτότητάς του, δηλαδή προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάπου βρίσκεται. Αυτό που αναφέρει ο Υπουργός είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει ανησυχία, Κατερίνα, ότι για πρώτη φορά η Χαμάς φαίνεται να εξάγει τα χτυπήματά της εκτός της λωρίδας της Γάζας, και είναι αυτό πολύ σημαντικό, δηλαδή αν υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι πυρήνες που ετοιμάζονται να κάνουν χτυπήματα στο ευρωπαϊκό έδαφος.
3: Άρα εδώ μιλάμε ή φωτογραφίζει ένα υποστηρικτικό, ας το πούμε, δίκτυο πέριξ της Χαμάς, το οποίο δυνάμει μπορεί να δράσει επί ευρωπαϊκού εδάφους, με λίγα λόγια, Δημήτρη.
6: Γι' αυτό ακούει τον Γκρόδωνα του Κινδύνου υπουργός Κατερίνας στις ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να ενεργοποιηθούν σε αυτό το επίπεδο. Και όπως αναφέρει ο υπουργός, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί, και αυτό είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, ποιος ήταν αυτός που έδωσε τις εντολές στον 37χρονο, ποιος ήταν ο στόχος, που δηλαδή θα χτυπούσαν και τι επιπτώσεις θα είχε, δηλαδή τι είδους τρομοκρατικό χτύπημα θα ήταν αυτό και τι επιπτώσεις θα είχε. Αυτά ήταν δηλαδή ένα μεγαζικό χτύπημα βομβιστική, να το πούμε έτσι, η ενέργεια. Σίγουρα ωστόσο θεωρείται ότι στόχος ήταν κάποιος Ισραηλινός στόχος. Στη χώρα μας, επειδή έχουμε τα κρουαζιερόπλα αυτόν τον καιρό, από την πρώτη στιγμή εξετάζεται αυτό, δηλαδή αν ήταν κάποιος τέτοιος στόχος. Για την ώρα ωστόσο δεν έχει ταυτοποιηθεί κάτι σχετικό. Είναι στο πλαίσιο των ερευνών και των εικασιών, Κατερίνα, που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 37χρονος παραδέχτηκε ότι είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο κάποιες χημικές ουσίες προκειμένου να φτιάξει κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό, τις οποίες δεν τις είχε παραλάβει ακόμα. Στο διαμέρισμα στα πατήσια που νίκιαζε εντοπίστηκαν αυτά τα υλικά, δηλαδή η ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου και ένα ειδικό μηχάνημα που αναμειγνύονται χημικές ουσίες προκειμένου να δημιουργηθούν διάφορα υλικά, και αυτό εντοπίστηκε. Αλλά και τα δύο αυτά κατέναν αντικείμενα ήταν μέσα στις αρχικές τους συσκευασίες, δεν είχαν ανοιχτεί δηλαδή, και δεν φαινόταν ότι κάτι είχε ετοιμάσει ο 37χρονος. Την Πέμπτη έχει πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Να δούμε, κατά ένα, και είναι σημαντικό αυτό, αν αυτά που έχει πει στις αστυνομικές αρχές κατά την πολύωρη ανάκρισή του όταν εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κρήτη, αν αυτά θα τα ισχυριστεί και μπροστά στις δικαστικές αρχές, μπροστά στον εισαγγελέα, ή θα πει κάτι διαφορετικό. Δεν είχε δικηγόρο όταν οδηγήθηκε προχθές στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Του διορίστηκε δικηγόρος. Έχει και αυτό την αξία του. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε, Κατερίνα, ποια θα είναι η υπερασπιστική του γραμμή και τι θα πει στις εισαγγελικές αρχές.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κώστα Εφαντή, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Εφαντή, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
3: Να μας βοηθήσετε να κάνουμε μια σύνοψη των όσων συμβαίνουν στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έχουμε αποσυντονιστεί, είναι αλήθεια. Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να κάνει λόγο για μια προθεσμία 2 ή 3 ημερών, όπως αναφέρει, για τη σύναψη συμφωνίας. Η εικόνα πάντως που εισπράττουμε είναι μιας κλιμακούμενης έντασης. Η Ιράν και η Ισραήλ φαίνεται να ναρκοθετούν, κύριε Εφαντή, την επιχειρούμενη κυρία Τραμπ. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, τι εισπράτετε εσείς?
7: Έχετε δίκιο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Ναι. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι η κατάπαυση του πυρός κρατάει εδώ και 2 μήνες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά βάση, ότι υφίσταται, είναι σε εξέλιξη μια διαπραγματευτική διαδικασία, και την ίδια στιγμή, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, έχουμε παράγοντες οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν χώρο στη διαπραγμάτευση. Είναι για λόγους που μπορεί κανείς να εξηγήσει, και στο Τελαβίβ και στη Χεσμπολά και στο Λίβανο. Από τη μία η Χεσμπολά καταλαβαίνει ότι είναι ζήτημα επιβίωσης για αυτήν το να μην υπάρξει μια συμφωνία, ή αν υπάρξει συμφωνία να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και την επιβίωσή της ως όρο, και αυτό προσπαθεί να κάνει το Ιράν. Και από την άλλη πλευρά το Ισραήλ ξέρει ότι η κατάπαυση του πυρός ευνοεί την Χεσμπολά, γιατί έχει τη δυνατότητα να ανασυγκροτείται και βεβαίως με τη σειρά της, όπως ξέρουμε, να τορπιλίζει την διαδικασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ παραμετρική αυτή η εξίσωση. Εάν υπάρχει κάτι που ακόμα κρατάει ζωντανή την προοπτική μια συμφωνία, νομίζω είναι ότι και η Τεχεράνη αλλά και και η Ουάσιγκτον θέλουν αυτή τη συμφωνία.
3: Εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι μάλλον από αυτά που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι δεν την θέλει πιθανότατα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, γιατί εκεί διαφαίνεται και μια απόκληση ως προς την στρατηγική στόχευση μεταξύ των δύο ανδρών, μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, κύριε Ιφαντή.
7: Υπάρχει μια απόκληση. Το Ισραήλ δεν θα υπονομεύσει από μόνο του τη διαπραγμάτευση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα επιτεθεί μόνο του στο Ιράν, γιατί δεν μπορεί να το κάνει έτσι κι αλλιώς. Αλλά την ίδια στιγμή, όσο ο Λίβανος είναι μέρος της διαπραγμάτευσης, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά είναι σαφές ότι το Ισραήλ θα ήθελε να εξουδετερώσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την Χεσμπολά.
3: Ναι, είναι και για λόγους εσωτερικής πίεσης ό,τι αφορά τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο οποίος το φθινόπωρο, αν θυμάμαι καλά, έχει και εκλογές μπροστά του, κύριε Ιφαντή. Και αναπόφευκτα θα πρέπει να κάνει και έναν απολογισμό.
7: Έχει εκλογές μπροστά του. Νομίζω όμως ότι δεν είναι το βασικό κριτήριο. Οπωσδήποτε ο πόλεμος, αν θέλετε, εξυπηρετεί εσωτερικές ανάγκες του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, αλλά πέρα από αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους μετά την 7η Οκτωβρίου, που είναι η εξουδετέρωση, η εκαθάριση, αν θέλετε, του στρατηγικού σκηνικού στη Μέση Ανατολή. Και ακόμα και αν υπάρξει ένας άλλος, μια άλλη ηγεσία στο Ισραήλ, τα προβλήματα ή οι συγκρούσεις με την Χεσμπολάχ και την Χαμάς δεν θα σταματήσουν.
3: Και στο τέλος, μετά από την περιγραφή την οποία μας κάνετε, ποιος έχει το πάνω χέρι, ποιος μεταξύ των δύο, Τραμπ, Νετανιάχου, ο ένας παρασύρει τον άλλο, να το πω έτσι απλά, ποιος κάνει κουμάντο σε αυτό το πολεμικό πεδίο, κύριε Ιφαντή?
7: Νομίζω ότι, κοιτάξτε, εάν φτάσουμε, όπως ισχυρίζει το πρόεδρος Τραμπ, κοντά σε μια συμφωνία, η γνώμη μου είναι, η εκτίμησή μου είναι ότι το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα υπακούσουν, θα ευθυγραμμιστούν με αυτή τη συμφωνία. Ακόμα και αν δεν συμφωνούν, ακόμα και αν δεν εξασφαλίζει αυτό το οποίο το ίδιο το Ισραήλ θεωρεί εθνικά του συμφέροντα. Αλλά δεν είναι σε θέση ούτε να συνεχίσει μόνο του την αντιπαράθεση με το Ιράν, το κόστος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, και ούτε έχει την πολυτέλεια να αποξενώσει τον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας πολύ βασικός υποστηρικτής, πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον πρόεδρο στην πρόσφατη ιστορία για το Ισραήλ. Είναι ο μόνος πρόεδρος που χτύπησε στην ουσία, ανέλαβε στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν μαζί με το Ισραήλ. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια το Τελαβίβ να έρθει σε ρήξη με την Ουάσιγκτον, εάν υπάρξει, επαναλαμβάνω, μια συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.
3: Τώρα και ένα τελευταίο ερώτημα. Παρά τα πλήγματα του προηγούμενου διαστήματος, τις οικονομικές κυρώσεις, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η Τεχεράνη αποδεικνύεται πολύ ανθεκτική, κύριε Ιφαντή, και το θεοκρατικό καθεστώς δεν έχει καταρρεύσει. Έτσι. Αυτή την ανθεκτικότητα πού την αποδίδετε εσείς?
7: Πρώτα απ' όλα στο ότι δεν έχει όρια η εσωτερική καταστολή, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δημοκρατική αντιπολίτευση, η οποία θα μπορούσε να κινητοποιήσει ένα κομμάτι τουλάχιστον του Ιρανικού λαού. Όποτε εξεγείρονται οι Ιρανοί, η καταστολή είναι πραγματικά χωρίς όριο, μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς. Το δεύτερο είναι ότι είναι στρατηγικό, δηλαδή υπό την έννοια ότι το Ιράν είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα και δεν πρόκειται ούτε το καθεστώς ούτε το ίδιο το Ιράν να υποκύψει σε αεροπορικές επιχειρήσεις και επιδρομές. Ευτυχώς η προοπτική μιας χερσαίας επέμβασης είναι απαγορευτική για όλους, και για τους Αμερικανούς και για τους Ισραηλινούς.
3: Ένα σενάριο που είχε ακουστεί το πρώτο διάστημα, αλλά υποχώρησε πολύ γρήγορα.
7: Αρκεί κάποιος να έχει στοιχειώδεις γνώσεις και να δει και το χάρτη. Αν δει το χάρτη, κανείς καταλαβαίνει ότι δεν έχει καμία χερσαία επιχείρηση την οποιαδήποτε τύχη, εκτός αν μιλάμε για ένα στρατό πολλών εκατομμυρίων.
3: Μάλιστα.
7: Είναι ένα σενάριο φαντασίας.
3: Συνεπώς, κλείνοντας, η κατακλείδα είναι ότι βρισκόμαστε σε σκηνικό απόλυτης ρευστότητας, να το πω έτσι, κύριε Φαντή.
7: Έτσι είναι. Εάν επιλέξουμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, μπορούμε να περιμένουμε ότι όντως θα υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα διατηρήσει, εν πάση περιπτώσει, την κατάπαυση του πυρός και ενδεχομένως και ένα πλαίσιο για μια διαπραγμάτευση η οποία θα εξελιχθεί πια για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
3: Ναι, γιατί πέραν των γεωπολιτικών υπάρχουν και οι σοβαρότατες οικονομικές επιπτώσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τόσους μήνες τώρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εν μέσω όλων αυτών, στοιχεία για το μεταναστευτικό έδωσε στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης με αφορμή τη συζήτηση για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύνδεση με τη Βουλή και τον Δημήτρη Ράντο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι στην Κρήτη το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Μιλώντας, όπως είπες και εσύ, επί του νομοσχεδίου για το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, ο κύριος Πλεύρης ενημέρωσε το Σώμα ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους είχαμε μείωση των ροών κατά 31% και κατά 65% στο Αιγαίο. Δίνοντας μάλιστα ένα μέτρο σύγκρισης, είπε ότι ενώ οι ροές στην περίοδο 2015-2019 ήταν 1.215.280 άτομα, στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έως σήμερα είναι 197.651, ενώ για τις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου ανέφερε ότι το 2019 είχαν φτάσει τις 140.000 και σήμερα είναι 28.000. Ο κύριος Πλεύρης, Κατερίνα, έστρεψε τα βέλη του προς το Πασόκ, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μην ψηφίζει έναν κανονισμό με τον οποίο είχε συμφωνήσει στο Ευρωκοινοβούλιο και τον είχε ψηφίσει. Νομικά τέρατα για εσωτερική κατανάλωση χαρακτήρισε τα όσα είπε ο υπουργός, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, Δημήτρης Μάντζος, λέγοντας ότι αυτό που ψηφίζουμε σήμερα είναι εκτελεστικές διατάξεις και όχι κανονισμός. Την άποψη ότι το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο αποτελεί την επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας, καθώς προβλέπει την πιο άγρια καταστολή σε βάρος των θυμάτων και γι' αυτό πρέπει να καταργηθεί, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αφού χαρακτήρισε υποκριτικό τον καυγά που γίνεται για το τι συνέβη το 2015 και τι συμβαίνει σήμερα, έστρεψε τα βέλη του προς τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και προς το σύνολο της αντιπολίτευσης, εγκαλώντας τους για στρατηγική σύγκληση με τη Νέα Δημοκρατία. Να κλείσουν τώρα οι ΜΚΟ, που είναι, όπως είπε, θεραπενίδες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός είπε ότι με το νομοσχέδιο έχουμε διαχείριση και όχι αποτροπή.
3: Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Δημήτρης Ράντος, να τον ευχαριστήσω.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
12: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
13: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
12: Διαθέτουμε αυτοκίνητο.
14: στο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
15: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
14: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
15: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
14: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
15: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
16: Του κράτους προς όφελος βέβαια των πολιτών. Ακούσαμε τις αναφορές

0: ότι η δουλειά των στελεχών του κόμματος δεν είναι να μαλώνουν μεταξύ τους τα κανάλια. Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης. Και όλα αυτά επειδή ο κύριος Νίκος Παπάς με τη συνέντευξη του σήμερα στον Αθήνα 984 υποστήριξε ότι ο κύριος Ζαχαριάδης λειτουργεί ως εξαφανισμένος και οφείλει και αυτός να δώσει εξηγήσεις πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα για το μέλλον του κόμματος. Ναι. Από την άλλη, ο λόγος που ο κύριος Παπάς ασκεί τέτοια κριτική έχει να κάνει και με το θέαμα που θα παρουσιάζει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ημέρες. Και τι εννοώ, αυτό που έλεγαν άνθρωποι από το περιβάλλον του, απαντώντας ουσιαστικά, ξαναπαντώντας τον κύριο Ζαχαριάδη, είναι ότι θα είμαστε μέσα στην Βουλή και θα μας ρωτούν από τη Νέα Δημοκρατία εσείς με ποιο κόμμα είστε.
1: Ναι,
0: όλο αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό.
1: Και τι θέσεις πρεσβεύουν, πώς θα εκπροσωπηθούν στα μίντια, ανοίγουν πολλές συζητήσεις. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, μίλησε στο σταθμό της πόλης, τον Νίκο Φαλέκη και τη Βούλα Κεχαγιά. Εμείς μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Είμαι σε τη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω με όσους λένε δημόσια ότι η απόφαση που βγάλαμε χρειάζεται διευκρινήσεις. Δηλαδή, ποια είναι τα καθήκοντά μας την επόμενη μέρα, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Δηλαδή, τι κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ποιες αρμοδιότητες ασκεί, έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδρυτήων, έχει αρμοδιότητα προεκλογικού του προγράμματος, πώς θα πάμε και βεβαίως, κυρίως, και εδώ είναι απόλυτη αρμοδιότητα και ευθύνη του Σοκράτη Φάμελου να φέρει τη συμφωνία με τον Άλεξη Τσίπρα. Εγώ θα έλεγα πριν το καλοκαίρι, διότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, οι εφημερίδες γράφαν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ναι. Άρα πότε θα κινηθούμε, πότε θα προετοιμαστούμε. Ακόμα και να καταφέρουμε να γίνει συμφωνία με τον Άλεξη Τσίπρα, πρέπει να γίνει νωρίς. Έτσι δεν είναι? Θεωρώ λοιπόν ότι η απόφαση η οποία βγάλαμε δεν ξέρω αν επιχειρεί να προσπεράσει αυτό το ακαμφώδες πρόβλημα. Χρειάζεται πάντως διευκρινήσεις σε κάθε περίπτωση.
1: Τις διευκρινήσεις δεν τις ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή? Συνεδριάζατε μία ημέρα.
2: Βεβαίως και τις ζητήσαμε. Δεν υπήρξαν επαρκείς διευκρινήσεις κατά τη γνώμη μου. Όπως δεν υπήρξε και επαρκής αξιολόγηση του μείζονος πολιτικού γεγονότος ότι ξεκινήσαμε από το 10% όταν ανέλαβε ο Σοκράτης και έχουμε πάει στο 2%. Ο Σοκράτης Φάμελος πρέπει πριν κλείσει η σεζόν και φύγει όλος ο κόσμος για
1: την Ελλάδα. Η σεζόν ποια είναι, μέχρι τέλος Ιουνίου?
2: Να μας φέρει τη συμφωνία με τον Άλεξη Τσίπρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη και ο Σοκράτης Φάμελος και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος έχει πάρα πολύ καιρό να εμφανιστεί ως μειόφιλε, γιατί είναι εκπρόσωπος τύπου και δεν είναι δυνατόν, δεν νοείται από την θέση την οποία κρατά. Δεν ξέρω αν έχει παραιτηθεί από τα καθήκοντά του, πάντως δεν τον βλέπουμε. Οφείλουν τα στελέχη της πλειοψηφίας αυτά τα πράγματα να τα εξηγήσουν.
1: Το ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα παραμένει σε δημοσκοπική πίεση, με τα ευρήματα να αποτυπώνουν μια εικόνα στασιμότητα στην τρίτη θέση πίσω από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει τεθεί σε τροχιά εκλογική ετοιμότητα, επισημένοντας ότι πολιτικό αντίπαλο είναι η Νέα Δημοκρατία, και απαντά μεταξύ άλλων με προγραμματισμού δράσεων εξωστρέφεια. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Υπάρχει ο προβληματισμός, Κατερίνα, που περιέγραψες για τις δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, στο παρούσα φάση, κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι πρόκειται για μια πρόσκαιρη κατάσταση και αυτή θα ανατραπεί όταν θα τεθούν επιτάπητο σε προγραμματικές θέσεις και προγράμματα όλων των κομμάτων. Και
1: τι θεωρούν ότι θα υπάρξει ανατροπή. News.
3: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ετοιμάζονται μια σειρά από δράσεις με επίκεντρο στην Αττική. Εκεί τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολύ χαμηλά ποσοστά, ειδικά στο λεκανοπέδιο. Στις τελευταίες βουλευτικές το ΠΑΣΟΚ εξάλλου είχε μονοψήφια ποσοστά και αυτά θέλουν να αυξήσουν. Και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε χθες μια συνάντηση, μια κλειστή συνάντηση, την οποία προέδρευσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης. Και εκεί καταρτίστηκε ένα σχέδιο δράσεων, το οποίο θα είναι για 40 ημέρες, με μια σειρά από εξορμήσεις, συζητήσεις και εκδηλώσεις.
1: Θυμίζω ότι την αρχή έκανε προημερών μόλις ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ στη Νέα Ιωνία. Θα ακολουθήσουν και άλλες λοιπόν.
3: Ακριβώς, θα ακολουθήσουν άλλες. Θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι 25 Ιουλίου. Θα υπάρξουν πολλές πολιτικές εξορμήσεις του ΠΑΣΟΚ. Θα βρεθούν τα στελέχη του σε πολλούς δήμους της Αττικής. Αυτό συζητήθηκε χθες στη σύσκεψη. Επίσης, αποφασίστηκε ότι θα υπάρξει ένας υπεύθυνος σε κάθε εκλογική περιφέρεια ενότητα της Αττικής, αλλά και σε κάθε Δήμο και ξεκαθάρισαν ότι αυτά τα στελέχη δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές προκειμένου να μην κυνηγήσουν το Σταυρό, αλλά να προωθήσουν τις θέσεις του κόμματος και να οργανώσουν αυτές τις εκδηλώσεις που θέλει το ΠΑΣΟΚ. Και δόθηκε μεγάλη έμφαση στα προβλήματα που θα προτάξουν. Θα είναι βέβαια το στεγαστικό, η ακρίβεια, το κυκλοφοριακό και διάφορα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Αττικής.

0: θα δώσει βαρύτητα του Πασόκ. Να πούμε σήμερα ότι υπήρξε και μια συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον Θεόφιλο, με τον πρόεδρο του Πασόκ να προτάσει την ανάγκη για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου, των χριστιανών της Μέσης Ανατολής, αλλά και την υπεράσπιση του νομικού καθεστώτος των Αγίων Τόπων. Mm-hmm. Και σημείωσε ότι βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε μεταξύ Ιράν-Ισραήλ και ΗΠΑ.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω. Εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Θέλω να γνωρίζω ότι είμαστε πάντα στο πλευρό σας.
3: Γνωρίζω.
2: Για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου, την προστασία των χριστιανών της Μέσης Ανατολής, αλλά και την υπεράσπιση του θεσμικού πλαισίου των Αγίων Τόπων. Γνωρίζουμε και γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι είστε στο μάτι του κυκλώνα πολλών αναταράξεων, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Και βέβαια, ελπίζουμε και εργαζόμαστε για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.
3: Τα λόγια σας μας συγκινούν, ιδιαίτερως διότι βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικό κέντρο από το ενδιαφέρον από την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος και από όλους τους πολιτικούς παράγοντες. Υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον τους για την Αγία Γη, για τα Πανάγια προσκυνήματα και, όπως πολύ σωστά είπατε, για την επικράτηση της ειρήνης.
1: Συνεχίζουμε και αθηνοκεντρικά, μπορώ να πω. The Road όλο τον Ιούνιο, Αθήνα 1984, για να μεταδώσει το σφιγμό των μεγάλων σημαντικών εκδηλώσεων της πόλης. Και σήμερα το βανάκι του σταθμού βρέθηκε έως τις 12 το μεσημέρι στο 2 Αθηνών και την ΟΤΑ Expo 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση διμερίδα που διοργανώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση. Να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη, με τη βοήθεια του οποίου θα κάνουμε μια σύνοψη αυτών των εκδηλώσεων. Μιχάλη, καλό. Καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Ακριβώς το επίγειο της μεγάλης έκθεσης για την τοπική αυτοδιοίκηση της ΟΤΑ Expo 2026 βρέθηκε ο Αθήνα 1984 μεταφέροντας ζωντανό το παλμό των εξελίξεων των δύο Αθηνών. Ο σταθμός της πόλης μας κάλυψε λεπτό προς λεπτό το μεγάλο γεγονός μέσα από μια ειδική θεματική τρίωρη εκπομπή χτες και σήμερα με τους συναδέλφους Βασίλη Ταλαμάγκα, Γιώργο Μανουσακάκη και Γιώργο Μλιγκόνη να φιλοξενούν εκπροσώπους της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικούς παράγοντες. Τις εργασίες της σημερινής έκθεσης ανοίξανε με χαιρετισμούς ο Περιφέρειας Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κράτους, αυτοδιοικητικών φορέων και ιδιωτικού τομέα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον, να πούμε, Κατερίνα, παρουσίασαν οι παρεμβάσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, όπου μίλησε τον 1984, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στα οικονομικά προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο στις εξελίξεις γύρω από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τη διπλή ανάπλαση του Βοτανικού. Ο κύριος Δούκας εξέφρασε έναν έντονο προβληματισμό για τη χρηματοδότηση των Δήμων, σημειώνοντας ότι η αυτοδιοίκηση καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα λόγω του ενεργειακού κόστους. Όπως υποστήριξε, οι αδέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των λειτουργικών και μισολογικών αναγκών των Δήμων, ενώ επανέλαβε ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αυξήσεις δημοτικών τελών παρά τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται. Όσο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, εξέφρασε τη διαφωνία του με τις αλλαγές που προωθούνται στο εκλογικό σύστημα και έκανε λόγο για συρρήκνωση δομών και οργανισμών της αυτοδιοίκησης. Κλείνοντας, ο Δήμος Αθηναίων στάθηκε στην πορεία της διπλής ανάπλασης του Βοτανικού, δηλώνοντας ότι οι εργασίες για το νέο προσωπικό γήπεδο προχωρούν κανονικά. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Δούκας λοιπόν μίλησε στον Βασίλη Ταλαμάγκα στο βανάκι του σταθμού της πόλης στο πλαίσιο της έκθεσης ΟΤΑ Expo 2026. Αναφέρθηκε, όπως είπε και ο Μιχάλης, μεταξύ άλλων στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και εμείς μπορούμε να τον ακούσουμε.
5: Ο κώδικας έρχεται μέσα στη βδομάδα. Δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή, αλλά δεύτερη επιλογή. Μια τρέλα. Στο Δήμο της Αθήνας να πω ενδεικτικά ότι κλείνουμε άλλους δύο οργανισμούς. Το λέω έτσι, είναι δραματική κατάσταση. Μας κλείνει ο νέος κώδικας άλλους δύο οργανισμούς. Μας δίνει και επιλογές. Θα πρέπει να κρατήσουμε από την Τεχνόπολη, τον Οπανδά και την ΕΑΣΥ έναν. Φανταστείτε. Τη συζητάμε οργανισμούς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ κόσμο. Κλείνουν σχολικές επιτροπές. Κάτι το οποίο δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα στα σχολεία και απομειώνεται κι άλλο ο προϋπολογισμός μας. Δηλαδή, να το πούμε απλά στον κόσμο, εμείς ξεκινήσαμε με συγκεκριμένες δομές, συγκεκριμένο προϋπολογισμό και καταλήγουμε με σχεδόν τις μισές δομές και το μισό προϋπολογισμό. Και βγήκαμε με ένα εκλογικό σύστημα και το εκλογικό σύστημα αλλάζει χωρίς να το έχουμε ζητήσει. Και εφαρμόζεται ένα υβριδικό σύστημα που το λέγω νησιά Fit, γιατί είναι πραγματικά εξωτικό, το οποίο συστηματοποιεί το λαγό. Δηλαδή, κάποιος θα κατεβαίνει πια για να λέει ότι εγώ δεν θέλω λαγό, αλλά στηρίζω για παράδειγμα τον Δούκα και θα του δίνω τη δεύτερη επιλογή. Οι δεύτερες επιλογές θα βγάζουν πια δήμαρχο. Δεν πρέπει ένας δήμαρχος να πάρει 26%, δεν υπάρχει το 50% στην ένα που είχε παλιά, και να παίρνει δεύτερες ψήφους και με αυτό να βγει δήμαρχος. Μπορεί να είναι και άλλος ο πρώτος, αυτός παίρνει τις πρώτες ψήφους και άλλος παίρνει τις δεύτερες. Δύσκολες καταστάσεις, θα πάρουν όλη θέση, έρχεται στη Βουλή και νομίζω θα φανεί και ποιος αυτά που λέγεται αυτοδιοίκηση τα εννοεί και ποιος μπροστά στο συμφέρον του, να πάρει κανένα έργο δηλαδή, τελικά θα υποκύψει.
1: Ο κύριος Δούκας περιέγραψε με μελανά χρώματα εν γέννη τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης. Για να τον ακούσουμε.
5: Δίνεται από το υπερπλεώνασμα κάθε χρόνο από τον Πρωθυπουργό ένα σημαντικό ποσό για διάφορα θέματα. Γιατί έχει εκτοξευθεί το ενεργειακό κόστος. Από το υπερπλεώνασμα, ξέρετε πόσα λεφτά έχει πάρει η αυτοδιοίκηση. 0 ευρώ. Η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει από τον κρατικό προλογισμό ένα ποσοστό της τάξης 2,7%, όταν σε άλλες χώρες είναι 27%. Άρα 10 φορές επάνω. Ο προϋπολογισμός του Δήμου της Αθήνας, να πω ένα άλλο παράδειγμα, μας δίνει το κράτος κοντά στα, η ΚΑΠ, η Κεντρική Αυτοδιοίκηση Πόλη, κοντά στα 97 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα λεφτά χρειαζόμαστε μόνο για τους μισθούς μας? 175 εκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι το κενό είναι τεράστιο και γι' αυτό και δίνουμε τη μάχη.
6: Είναι μόνο τα λειτουργικά σε αυτή τη φάση.
5: Λοιπόν, μόνο τα λειτουργικά και αυτά περίπου ένα ποσοστό κοντά στο 70% που καλύπτει. Τα υπόλοιπα τα παίρνουμε από τα δημοτικά τέλη. Γι' αυτό και μας καλούν να τα αυξήσουμε. Εμείς δεν τα αυξήσουμε. Γιατί ακριβώς το κόστος ζωής είναι ήδη τεράστιο.
1: Μιλώντας στο Βασίλη Ταλαμάγκα, αναφέρθηκε επίσης στη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, εκφράζοντας την αισιοδοξία του και την ικανοποίησή του για την πορεία των έργων.
5: Το γήπεδο πάει πάρα πολύ καλά. Το στέγαστρο που αναμένουμε να έρθει τέλος του μήνα, ελπίζω αρχές του επόμενου, τα επιμέρους κομμάτια του, μια δύσκολη διαδικασία. Θα έρθουν από το Τρεβίζο, θα αρχίσουν κομμάτια να χτίζονται, να στείνονται. Το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι υπάρχει προέγκριση για τον ερασιτέχνη και είναι θέμα χρόνου η έγκριση. Υπάρχει ανάδοχος εταιρεία, ΕΚΤΕΡ, η οποία θα πάρει και προκαταβολή τις επόμενες ημέρες. Είναι έτοιμη για θεμελίωση, έχει γίνει πασαλοποίηση. Άρα κλείνει και το πιο δύσκολο μέτωπο, που ήταν ακριβώς το κήπεδο του ερασιτέχνη, το οποίο πέρασε από 40.000 κύματα. Άρα είμαστε πια σε μια φάση που το μόνο άγχος είναι το πότε θα είναι όλα έτοιμα. Θέλει μια ομάδα το 27-28 να μπει στο καινούριο γήπεδο.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και Εισαγγελέα, τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά στην περιοχή της Κοζάνης. Η Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται λοιπόν για μία ακόμα υπόθεση, Κατερίνα, καθώς όπως όλα δείχνουν, αυτή η υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσομοιάζει με την Λερναία Ύδρα, θα λέγαμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι και χθες είχαμε προσωρινές κρατήσεις, όπως είπες και εσύ, συνολικά από τους κατηγορούμενους που συνελήφθησαν τρεις με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτή και του Εντεταλμένου Ευρωπαίου Εισαγγελέα, οδηγήθηκαν στην φυλακή. Να σου πω ότι το μέτρο αυτό επιβλήθηκε στον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης σε έναν υπάλληλο κέντρο υποδοχής δηλώσεων, που όπως έχει φανεί και σε άλλες υποθέσεις, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων έχουν κομβικό ρόλο, αλλά και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι τώρα 11 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση σε άλλους από αυτούς απαγόρευση εξόδου και σε άλλους εγκυοδοσία που ξεκινούσε από τις 5 έως 15.000 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι η ποινική δίωξη για την υπόθεση αυτή περιλαμβάνει σοβαρά δικήματα όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μετά τις προσωρινές κρατήσεις συνεχίζεται η έρευνα, καθώς στο μικροσκόπιο βρίσκονται και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοπόρου. Και βεβαίως δεν είναι η μόνη υπόθεση, το έχουμε ξαναπεί. Πολλές υποθέσεις ανοιχτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, αλλά και στο στάδιο των ποινικών ακροατηρίων, τόσο στα δικαστήρια της πρώτης πόλης Ευελπίδων, όσο και στο εφετείο.
1: Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Φρένο στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή με λουκέτα έως και 2 χρόνια, καθώς και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μη εκδοσή αποδείξεων, επιχειρεί να βάλει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ο Θάνος Πασχάλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
8: Καλό μεσημέρι και αυτό, Κατερίνα, με βάση το νέο ποινολόγιο ιδιαίτερα αυστηρό, και το οποίο για πρώτη φορά καθιερώνεται με βάση και απόφαση που εξέδωσε ο διοικητής αρχής δημοσίων εσόδων, ότι αν μια εταιρεία κάνει διακοπή ή αναστολή εργασιών ή αλλάξει την εταιρική νομική της μορφή με νέο εταιρικό σχήμα, συνεχίζοντας την ίδια δραστηριότητα και στον ίδιο χώρο, δεν θα αναστέλλονται πλέον οι κυρώσεις ή τα πρόστιμα που θα τις έχουν επιβληθεί. Επίσης, πάβει να συνδέεται η επιλογή κυρώσεων με βάση τον αριθμό αποδείξεων ή την αξία τους που δεν εκδόθηκαν ή δεν αναρτήθηκαν στο Μάη. Άντε, το νέο ποινολόγιο της εφορίας περιλαμβάνει τις εξής ποινές για φορολογικές παραβάσεις: αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για 48 ώρες με πρώτη σοβαρή παράβαση την οποία θα υποπέσει, λουκέτο 4 ημερών σε περίπτωση νέας παράβασης το ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, λουκέτο 10 ημερών σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών. Επίσης, για πρώτη φορά θα πέφτουν βαριές καμπάνες με αναστολή λειτουργίας τους από 2 μήνες έως και 2 χρόνια στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, επιχειρήσεις λογισμικού ή ακόμη και σε τεχνικούς που παρέχουν υποστήριξη σε παράνομες παρεμβάσεις, ταμιακές μηχανές με παραποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα, και αυτό για να γίνεται αόρατος ο τζίρος μιας επιχείρησης στην εφορία ή ακόμη και να μεταφέρονται οι εισπράξεις σε προσωπικούς λογαριασμούς των παραβατών σε ξένες τράπεζες. Να κλείσουμε τέλος ότι σε περιπτώσεις κρίσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα σε βάρος υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους από την εφορία, θα επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο από 10 έως 50.000 ευρώ.
1: Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα επαναλλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Απαντήσεις, αναλύσεις στο πόρταλ του σταθμού μας Αθήνα984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Στο μεταξύ, να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια. Τη Δευτέρα, 15 του μηνός, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων. Στην ενότητα του πολιτισμού, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εγκαινιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι, οι οποίες φέρουν το κοινό πιο κοντά στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Οι τρεις νέες εκθέσεις με τις οποίες καλωσορίζει το καλοκαίρι το ΕΜΣ, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εστιάζουν στον κοσμοπολιτισμό, την πολυπολιτισμικότητα και τις αλληλένδετες σχέσεις ανθρώπων και κρατών της Μεσογείου και των Βαλκανίων, κυρίως μέσα από την ιστορική τους πορεία. Η ομαδική μεγάλη έκθεση South by Southeast αφορμεί τα πρόσφατα αποκτήματα και δωρεές, καθώς και τα υπάρχοντα έργα της συλλογής του Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς, αναδεικνύει τη νέα συλλεκτική πολιτική του Μουσείου. Η έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες, επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου, της Διευθύντριας του Μουσείου, επαναπροσδιορίζει, όπως μας είπε η κυρία Γρέγου, και επανατοποθετεί την Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτιστικής γεωγραφίας της. Ξεκινάει αυτή η έκθεση με ένα εμβληματικό έργο του Γιάννη Κουνέλη του 2000, χαρακτηριστικό δείγμα της Άρτε Πόβερα. Η δεύτερη έκθεση, Spotlight, στο έργο του Γιώργου Λάπα, γίνεται με αφορμή τα 10 χρόνια από τον πρόωρο θάνατο του καλλιτέχνη. Να θυμίσουμε ότι ο Λάπας ανανέωσε ριζικά την κληπτική στην Ελλάδα και συνέβαλε στο να μετακινηθεί από την παραδοσιακή αναπαράσταση προς τις πιο σύγχρονες μορφές έκφρασης. Η τρίτη και τελευταία, στον πρώτο ισόγειο του ΕΜΣ, είναι ένα τριπλό βίντεο εγκατάσταση, Voices είναι το όνομά του, της Μαργαρίτας Αθανασίου, ένα έργο που μέσα από βιωματικό χαρακτήρα λειτουργεί και ως ιστορική έρευνα. Να πούμε, Κατερίνα, πως τα γένεια και των τριών εκθέσεων θα γίνουν την 5η, 11 Ιουνίου, από τις 8.30 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα. Η είσοδος και στις τρεις εκθέσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Αθλητική ενημέρωση τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και η κυρία Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Α1 μπάσκετ των ανδρών, καθώς θες επικράτησε με σκορ 102-92 του Παναθηναϊκού στο Σταδίο της Κηφισίας και έκανε το 2-1 στις νίκες και χρειάζεται μία ακόμα για να κατακτήσει τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο βράδυ στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς έως το 2029, επισφραγίζοντας την πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, μετά και την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παλεύουν και την αποστάσουν την θετική απάντηση του διεθνούς αριστερού μπακ Δημήτρη Γιαννούλη, που ανήκει στην Augsburg. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο διεθνής ποδοσφαιριστής ζήτησε περισσότερο χρόνο από τον Ολυμπιακό για να απαντήσει την πρότασή του. Με συνέπεια,
11: ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Δει τι συμβαίνει και ο δράστης της επιτέθηκε και τη μαχαίρωσε λίγο πριν μπει στο δωμάτιο του γιου της. Σημειώνεται ότι ο νεαρός σπούδαζε στη Γερμανία και είχε επισκεφθεί για λίγες ημέρες τη μητέρα του, η οποία συζούσε με 65χρονο από την Ιταλία, ο οποίος εξετάζεται ως ύποπτος. Ο ίδιος για την ώρα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Σε τεντωμένο σκηνή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινή επίθεση, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι πολίτες, ανεξάρτητα από τις ιδεολογίες τους, αναγνωρίζουν το μεγάλο ψηφιακό άλμα που έχει γίνει στην πατρίδα μας, μεγαλύτερο από αυτά που έχουν κάνει άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Όσο κράτης φάμελος θα πρέπει να δώσει πριν από τις θερινές διακοπές διευκρινήσεις σχετικά με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να φέρει πριν από τις θερινές διακοπές τη συμφωνία με τον Τσίπρα, δήλωσε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Νίκος Παπάς. Ως δραματική, περιέγραψε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τη διαμορφωθήσα κατάσταση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφορικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Μιλώντας σε απευθείας μετάδοση από το ανάγκη του Αθήνα 984. Προανήγγειλε ότι ο κώδικας θα φέρει λουκέτο σε άλλους δύο οργανισμούς του Δήμου, ενώ θα κλείσουν σχολικές επιτροπές. Βατά και αναμενόμενα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Αθήνα 984 από τα φροντιστήρια που καμίσας. Λουκέτα έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μια έκδοση αποδείξεων και πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει το νέο ποινολόγιο της ΑΔΕ. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο, δηλώνει η Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Νέα διπλή επιχείρηση του λιμενικού νωρίς στο πρωινό της Κρήτης για τη διάσωση τουλάχιστον 132 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβους. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουν μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Και ο καιρός γενικά έθερος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νυφώσεις στις μυστηρινές απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρεια 3 με 5, μποφόρ και στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6. Άνεμοι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Αθήνα 984.

0: Ελάτε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Ελάτε, ελάτε, ξεκινάμε. Έλα ρε μικρέ. Έλα, τι δεν είχαμε ακουστικά? Δεν έχουμε υποδομή. Έχουμε υποδομή. Υποδομάρα έχουμε, σε παρακαλώ. Μητσοτάκης για 6 χρόνια. gov.gr.
1: Εδώ κιόλας.
0: Εδώ, εδώ, εδώ ήταν
1: εδώ,
0: σήμερα.
1: Εδώ, εδώ. Είχαμε εκδήλωση, ναι.
0: Είχαμε εκδήλωση. Τι εκδήλωση? Εκδήλωση, δεν μας ενδιαφέρει.
1: 6 χρόνια gov. Εκδήλωση.
0: Α, 6 χρόνια gov. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα χιλιάδες στο gov. Ευτυχώς που ήταν και το gov και λύθηκαν τα χέρια μας. Δηλαδή, πήγαινε και βρες έναν Έλληνα και πες του, ρε αγόρι μου, αβίαστα, ναι, αυθόρμητα, ήταν ίδια η ζωή σου πριν το gov?
1: Προ-gov.
0: Προ-gov. Μετά που
1: τι
0: έγινε
1: γάμα
0: gov και μάλιστα gov.guru. Και θα σου πει, δηλαδή, θες να πας σε λαχαναγορά, το ίδιο θα σου πει. Θες να πας στο μπακάλι, το ναι, ίδιο θα σου πει.
1: Πρόσεξε.
0: Θες να σταματήσεις κάποιον στον δρόμο, αρκεί να μιλάει στο τηλέφωνο και φας καμιά μπούφλα, γιατί θα σου πει, γι' αυτό με διέκοψες. Αυτό μπορεί να το αποφύγεις.
1: Ναι.
0: Όποιον και να ρωτήσεις, αν δεν είναι εγκάθετος της αριστεράς και της προόδου,
1: ναι,
0: θα σου απαντήσει το ότι η ζωή μου άλλαξε εντελώς, εντελώς, έφυγε μια κουρτίνα μαύρη από γύρω μου, από τότε που ξεκίνησε τον COVID.
1: Μια παρένθεση για αυτό που λες. Ο κολλητός μου ασχολείται στη Βέρεια με τα ροδάκινα.
0: Με τι θα ασχολείται στη Βέρεια?
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Μου λέει πλέον πρέπει να στέλνουμε από το χωράφι δελτίο αποστολής στον COVID για να μπορούμε να πάμε να παραδώσουμε ροδάκινα στον κάθετο τέτοιο.
0: Από το χωράφι
1: στο από το χωράφι, μέσα στη, μου λέει, με βροχές, με τέτοια
0: κλπ.
1: Πρέπει να μπω εγώ, γκόβ, μου λέει, να στείλω δελτίο αποστολής. Οπότε η ζωή το άλλαξε.
0: Βέβαια.
1: Οπότε η ζωή το άλλαξε.
0: Άλλαξε και δεν βρέθηκε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας ανταμώσαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλοίων τρακάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Μέρος Α, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία. Δασκαλάκι στην παραγωγή, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος, και ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών άγρυπνος φρουρός Διονύσης First. Βροχή ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων στο Ισραήλ, επικίνδυνη ανάφλεξη, λέμε τα γεγονότα έτσι όπως εξελίχθηκαν από χθες που δεν ήμασταν στον αέρα. Διαμεσολαβητική παρέμβαση Τραμπ στο Τελαβίβ και στην Τεχεράνη. Μεγάλη δήλωση του Πορτοκαλί. Εγώ αποφασίζω, εγώ κάνω κουμάντο και όχι ο Νετανιάχου. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και το αυστηρό μήνυμα Τραμπ στο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου φυσικά του την έχει φέρει όπως το περιμέναμε κιόλας. Δηλαδή παρήγγειλε πόλεμο, αλλά με τα έξοδα του αλουνού. Μια χαρά και την πατήσανε. Ζητάει επιτακτικά πλέον ο φίλος της Γαλάτιας και της Ζάκη Καραγκατσάνη, μέγα θαυμάστρια του Τραμπ, να την κατάπαυση του πυρός από τον Νετανιάχου. Πες μου.
1: Έτσι βλέπω. Σκεφτόμουν ότι άκουσα μια τοποθέτηση του κυρίου Εφαντή, πρέσβη επί τιμή, που τοποθετείται και στη δεξιά, έτσι, σαν προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Στον δεξιό χώρο. Και έλεγε ότι.
0: Πόσο... Ποιο δεξιό.
1: Στο δεξι, πιο δεξιά από τη, με τον κύριο Σαμαρά, ας πούμε.
0: Α,
1: είναι προς εκείνο το.
0: Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι δεξιά και ότι για πέντε και ψήφισε.
1: Ναι. Και
0: ναι.
1: Δεξιά, κεντροδεξιά κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Και έλεγε χθες ότι πώς έχουμε καταντήσει να καθορίζει η Ισραηλινή ακροδεξιά τις ειδήσεις μας, την καθημερινότητά μας.
0: Ναι.
1: Και το όλο που ζούμε, ας πούμε. Τις τιμές στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε. Πώς έχουμε φτάσει να
0: γίνουμε
1: παρακολούθημα της Ισραηλινής ακροδεξιάς. Η απάντηση είναι και την έχει δώσει η κυρία Βούλτεψη.
0: Βέβαια.
1: Κάναμε πέντε φορές εκλογές, έπρεπε κάποιον να βρούμε.
0: Αυτούς μας έτυχαν, αυτούς θα στηρίξουμε και πού θέλει να πάμε. Δηλαδή, τίποτα να μας ξεφύγει το τιμόνι και να μας κάνει κανένα κουμάντο, κανένα να το σπάσει κανένα τέτοιε ιστορίε. Δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό. Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε πολλά να πούμε και μια που συζητούσαμε για αυτά και για την. Και για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν το προηγούμενο 24ωρο, έχουμε και τη νέα τουρκική πρόκληση. Παρενόχληση από τα κατεχόμενα στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας. Άμεση αντίδραση Δένδια Μαξίμου στη νέα τουρκική πρόκληση. Και μην βιαστεί κάποιος να πει για τα ήρεμα νερά. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ήρεμα νερά, έχουμε να κάνουμε με επουράνια. Οπότε δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ζητήματα που αφορούν τον εναέριο χώρο. Δεν είπαμε εμείς για ήρεμο εναέριο χώρο, είπαμε για ήρεμα νερά. Εκεί το έχουμε τακτοποιημένο. Στον εναέριο χώρο τώρα θα κοιτάξουμε πώς θα το χειριστούμε και θα σας πούμε τα νεότερα. Ξεκινάμε με γιορτές, με πανηγύρια. Έτοιμη να καλέσει Ντίλιαν και Δημητριάδη για το Predator, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Έτοιμη.
1: Δεν τη βλέπω πολύ έτοιμη.
0: Ναι,
1: θα τραυματιστεί στην ετοιμασία πάνω και. Ναι.
0: Ναι. Και πώς θα τους καλέσει δηλαδή αυτούς. Θα τους καλέσει αρκεί να μην μιλήσουν.
2: Ραδιόφωνο.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: News.
0: Θα την παρουσιάσουμε αύριο. Ξεκινάει από μια αποκάλυψη του Βήματος.
1: Για το έγγραφο της Εντελέξα.
0: Ότι υπάρχει ένα έγγραφο και συμφωνητικό της Εντελέξα ΕΙΠ, από το οποίο επικαλείται ο κύριος Ντίλιαν. Ενδεχομένως αυτό το έγγραφο να υπάρχουν και κάποιες υπογραφές. Εγώ λέω να βάλουμε τραγούδια, γιατί θα γίνουμε πολύ αποκαλυπτικοί και δεν θα έχουμε μέλλον για σήμερα. Πάμε.

0: Για ακούστε αυτό στο ρυθμό. Θέατρο Άλσος, Άννα. Τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά από την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 10 Ιουνίου, και κάθε Τετάρτη στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Η πιο εκρηκτική παρέα του καλοκαιριού εισβάλλει στο Άλσος. Οι Τετάρτες επιστρέφουν και γίνονται ξανά ο απόλυτος καλοκαιρινός θεσμός. Από την Τετάρτη, από αύριο, 10 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη, το θέατρο Άλσος ΔΕΗ μεταμορφώνεται και προσφέρει στους Αθηναίους τις βραδιές κομμωδίας. Συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως ο Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Χρυσίδα Γκαγκούτη, ο Λευτέρης Ελευθερίου, ο Αντώνης Κρόμπας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, ο Ρέσης Τζιόβας, Θανάσης Σαλταμπάσης, Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Γιώργος Χατζηπαύλου. Όλα αυτά σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αθερίδη και κείμενα Θοδωρή Αθερίδη και Φωτεινής Αθερίδου, η μικρή Αθερίδου, Κατερίνα Βρανά, Γιώργος Χατζηπαύλου, Αντώνης Κρόμπας. Αύριο σας στέλνουμε στο θέατρο Άλσο να παρακολουθήσετε κομμωδία. 5 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Άλσος. 5 διπλές προσκλήσεις. Οι 5 πρώτοι που θα πάρουν στο 2-13-09-09-100. 2-13-09-09-100. Θέατρο Άλσος. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Σκηνοθεσία, επαναλαμβάνω, Θοδωρής Αθερίδης. Stand-up comedy, αλλά και γενικότερα κομμωδία. Από τους μεγαλύτερους stand-upper που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Από τους καλύτερους stand-upper που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη σκηνή. Και φυσικά και από ανθρώπους και ηθοποιούς που έχουν γράψει ιστορία στην κομμωδία. Ευελπίδων 4 στην Κυψέλη Πεδίων του Άρεως. Η παράσταση ξεκινάει στις 8.30. Έχει διάρκεια 150 λεπτά. 5 διπλές προσκλήσεις. Οι 5 πρώτοι που θα πάρουν στο 2-13-09-09-100. Κλείσαμε και με αυτό.
1: Κλείσαμε.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εκτός από την κομμωδία που έχουμε να επιδείξουμε πολύ, και όχι μόνο από τους ηθοποιούς, γενικότερα από την κεντρική πολιτική σκηνή, και εκεί έχουμε εξαιρετικούς καλλιτέχνες του είδους, έχουμε φυσικά και τον κεντρικό μας αιώνιο τραπεζίτη. Αχ, Παναγιά μου. Και λέω αιώνιο τραπεζίτης γιατί μετά τις 3 πενταετίες θεωρώ ότι η 6η πενταετία είναι πολύ εύκολη. Γιατί να μην τις κάνουμε και 15 ετίες, να μην κάνουμε και χρυσό αιώνα του Περικλή, ο οποίος μας λέει ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης. Τα έχουμε ακούσει και από άλλους αυτά. Και όντως ζούμε στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης, αρκεί να μην βάζουμε το χέρι στην τσέπη, να μην σκεπτόμαστε και να μην βλέπουμε. Είμαστε εξαιρετικά. Και ότι, ακούστε το με ψυχραιμία, μην το πάρετε βαριά. Πάντα σε κάθε είδηση υπάρχουν πολλές πλευρές, πολλές οπτικές. Ο κύριος Νάρας λέει ότι είμαστε σε μέσο όρο.
1: Στα επίπεδα.
0: Πιο ψηλά.
1: Πιο ψηλά, ναι.
0: Από τον μέσο Φιλανδό. Βρείτε φιόδρο να πέσετε. Πάμε.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε σημαντική αύξηση του πλούτου των οικογενειών. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σήμερα, ο μέσος όρος του πλούτου των οικογενειών, με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πειραματικά στοιχεία και αναπαρήχθησαν από το Διεθνή Τύπο, είμαστε περίπου στο πλούτο των οικογενειών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φιλανδία. Άρα λοιπόν έχουμε μια ανισότητα, είναι ναι μεν στο κατακεφαλήν εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης φαινόμαστε να είμαστε σχετικά χαμηλά, σε πλούτο όμως νοικοκυριών είμαστε σχετικά ψηλά. Ωραία.
0: Αν τα λέγαμε εμείς παραδείγματος χάρη αυτά, θα λέγανε ότι βγαίνουν κάτι καλαμπουρτζίδες και λένε διάφορα και τα δικά τους, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι επιστήμονες, αλλά απλούστατα είναι διασκεδαστές, δημοσιογράφοι, ή προσπαθούν να κάνουν ή το ένα ή το άλλο, ή να συνδυάσουν αυτόν τον νευραλγικό τομέα της δημοσιογραφίας, της πληροφόρησης, αλλά και της διασκέδασης. Οπότε ο καθένας μπορεί να λέει την παλαφάρα του. Όχι, δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο κεντρικός μας τραπεζίτης. Καταλαβαίνετε, το ακούμε από υπεύθυνα χείλη, δηλαδή ότι ύψος 70% έχουμε ιδιωτική κατοίκηση. Τώρα έχουμε φτύσει αίμα για να μπορέσουμε να την κάνουμε αυτή την ιδιοκατοίκηση ή να συντελεστεί αυτή η ιδιοκατοίκηση. Έχουμε καταχρεωθεί τα παπούτσια μας, τις κάλτσες μας, τα πάντα για να μην ανέβω λίγο πιο πάνω στο σώμα μας. Αλλά αυτό δείχνει το ότι μια ευμάρεια, κατάλαβε, και ότι αυτό δεν συναντάται σε άλλο μέρος της Ευρώπης. Ιδιοκατοίκηση και περίπου. Είμαστε πάνω από τη Φιλανδία. Στο κατακεφαλήν εισόδημα είμαστε χαμηλά, αλλά σε πλούτο.
1: Σε πλούτο νοικοκυριών.
0: Σε πλούτο νοικοκυριών.
1: Όχι επιχειρήσεων, όχι τέτοιο. Νοικοκυριών.
0: Νοικοκυριών. Είμαστε ψηλά. Τώρα, πώς συμβαίνει αυτό, θεωρώ ότι μόνο ένας κεντρικός τραπεζίτης μπορεί να μας το εξηγήσει. Από την άλλη, σε μακροοικονομικά μεγέθη, φυσικά, να μας δώσει επιστημονική εξέλιξη. Δηλαδή, το ότι ήρθανε τα πάνω κάτω. Okay, και είμαστε εξαιρετικά στο κατακεφαλή μου, την τρώμε στην κατακεφάλα μας, γιατί μας έχουν υπερφορολογήσει, βγάζουμε 12,5 υπερπλεονάσμα δις. Okay, είμαστε εξαιρετικά. Να δείτε ότι η επόμενη απόπειρα του κυρίου Στουρνάρα θα είναι να μας ψήσει ότι είμαστε πιο ψηλά και γεωγραφικά από τη Φιλανδία. Ότι η Φιλανδία είναι πιο κάτω. Εμείς είμαστε γεωγραφικά πιο πάνω από τη Φιλανδία, ώσπου να φτάσουμε στο Βόρειο Πόλο και άλλο πόλο δεν ξέρω. Λοιπόν, μέχρι εκεί θεωρώ ότι με όλα αυτά τα οποία λέει δικαιούται όχι μία ακόμη πενταετία, αλλά πεντηκονταετία.
1: Τις προσκλήσεις δώσαμε, να πούμε,
0: ναι,
1: για το θέατρο Άλσος.
0: Ναι, στο θέατρο Άλσος, στο stand-up comedy δεν συμμετέχει ο κ.
1: Στουρνάρας, ναι.
0: Προσωρινά. Ενδεχομένως σε επόμενες
1: παραστάσεις. Να
0: αφήσει
1: την ομάδα, ναι.
0: Ναι, εγώ θα κάνω μια εισήγηση στο φίλο μου τον Θοδωρή τον Αθερίδη, να δει και αυτή την περίπτωση, γιατί να μην χάνονται τα ταλέντα. Να μην χάνονται.
1: Αυτό, μην παίρνετε άλλο και ενοχλείτε το Σταύρο μας.
0: Ναι.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο δώσαμε. Ναι.
0: Ωραία, εξαιρετικά. Συγχαρητήρια. Όχι για κανέναν λόγο, θα απολαύσετε μια εξαιρετική παράσταση και θα ψυχαγωγηθείτε και θα διασκεδάσετε. Την ίδια ώρα που έλεγε αυτά ο κύριος Στουρνάρας, την ίδια ώρα, περίπου την ίδια ώρα, έχουμε την έρευνα του Έτερων
1: για την εφημερίδα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κυριακάτικη Δημοκρατία, mm-hmm, έτσι ακριβώς όπως το λες. 8 στους 10, 8 γομάρια ανέστητοι,
1: 8 αχαήρευτοι,
0: κοπρόσκυλα, 8 στους 10 ανερυθρίαστα πολίτες, με ερωτηματικό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω και αν είναι πολίτες. Στην Ελλάδα δηλώνουν αδικημένοι.
1: Άκου εδώ.
0: Ναι. Και δηλώνουν αδικημένοι όχι σαν οπαδοί. Γιατί εκεί δεν το δεχόμασταν. Να πει ο άλλος ότι είμαι αυτή την ομάδα και θεωρώ ότι με έχουν αδικήσει 150.000 φορές οι διαιτητές, το ΒΑΡ, το ένα το άλλο, άντε να το καταλάβουμε και να σταθούμε δίπλα τους με κατανόηση. Όχι. Δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι μια άδικη χώρα. Ράντε ραμολάτε ρε. Άμα δεν σας αρέσει. Στο φινάλε. Και δηλώνουν πολύ ή μάλλον το 63,4 από 57,3 που ήταν το 21. Να ήταν το 21.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλώνουν πολύ ή μάλλον δυσαρεστημένοι με την οικονομική τους κατάσταση. Γιατί ρε παιδιά, ιδιοκατοίκηση έχετε και είσαστε δυσαρεστημένοι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Βλέπετε τα προϊόντα και δεν μπορείτε να τα ψωνίσετε. Που σημαίνει ότι έχετε μεγαλώσει την εγκράτειά σας. Και είσαστε δυσαρεστημένοι με τα επιτεύγματα, τα προσωπικά. Τέτοια χαριστία. Πάμε παρακαλώ.
3: Έρευνα του Έτερων που δημοσιεύει η Κυριακάτικη Δημοκρατία αποκαλύπτει ότι πάνω από 8 στους 10 πολίτες εκφράζουν οργή και δηλώνουν αδικημένοι. Συγκεκριμένα το 80,4% από 74,5% το 2021 λέει ότι η Ελλάδα είναι μια άδικη χώρα για τους πολίτες της. Επίσης, ποσοστό 63,4% από 57,3% το 2021 δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την προσωπική τους οικονομική κατάσταση, ενώ το 36,4% ικανοποιημένοι. Περισσότερο δυσαρεστημένοι, σε ποσοστό 83,2%, δηλώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι.
0: Εντάξει, η αχαριστία, το είχε πει και ένας πολύ μεγάλος coach στην Ελλάδα, ότι δεν ποινικοποιείται για κανένα λόγο, γιατί δεν θα είχαμε σοφρονιστικά ιδρύματα να χωρέσουν όλοι οι αχάριστοι. Όταν από τη μια μεριά σου λέω στον Στουρνάρας ότι πάμε εξαιρετικά και ότι είμαστε περίπου σαν τα σπίρτα, έτσι. Το μόνο προϊόν στην Ελλάδα που πουλείται και λέει μέσα περιεχόμενο περίπου είναι τα σπίρτα και ο Στουρνάρας. Άλλο σπίρτο. Ότι είμαστε περίπου λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο και μετά ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο χάνονται. Δεν υπάρχει και μια συντακτική ροή της φράσης και των επιχειρημάτων. Πάμε παρακάτω. Και την ίδια ώρα βγαίνουν αυτοί οι αχάριστοι. 8 στους 10 πολίτες δηλώνουν αδικημένοι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που μπορείς να βγεις από το σπίτι σου ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία άλλη δέσμευση.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
12: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
13: Η ώρα είναι 3:30.
14: Microland Computers.
15: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
14: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
15: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
14: Τεχνικό στο σπίτι.
15: Τεχνικό στην επιχείρηση.
14: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ωρών.
15: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
14: Χάλασε?
15: Φέρτε το στους ειδικούς.
14: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
15: Τα πάντα για τα πάντα.
14: Microland Computers.
15: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
14: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Αφορούν στο Μαροκαματιάρη. Ο Μαροκαματιάρης είναι που παίρνει τα μαύρα. Okay, όχι μεγάλες επιχειρήσεις, όχι μονοπωλιακοί όμιλοι, όχι τα μεγάλα τραστ. Αυτοί είναι. Και όπως ακούσατε, για να αυξήσουμε το εισόδημά μας. Δεν αναφέρεται σε όλους τους Έλληνες, αναφέρεται στην παρέα του. Αυτή.
1: Και όσο σίγουρα θα ήταν η παρέα του καλύτερα, αν δεν
0: υπήρχε. Σίγουρα θα ήταν η παρέα του καλύτερα. Και θα
1: ιδιωτικοποιούσαμε πράγματα παραπάνω.
0: Θα ιδιωτικοποιούσαν πράγματα, θα τα παίρναν στις τσέπες και σίγουρα θα μεγάλωνε το εισόδημά τους. Από εκεί και πέρα, και επειδή υπάρχουν και κάποιες αριστερές φωνές που μπορεί ακόμα να επιμένουν και να φωνάζουν και να μην βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση, θα θέλαμε ένα νεκροταφείο να κάνει κουμάντο ο Άδωνης, να γίνει και πιο φθηνό το μπότοξ, να γίνει και πιο φθηνή η μεταμόσχευση μαλλιών, να μπορεί ο καθένας που έχει λεφτά να πηγαίνει να γίνεται όμορφος, να παρουσιάζεται και να λέει τι ωραία που είναι η ζωή. Τώρα για τους υπόλοιπους, σήκημε και απανκαντάρ που λένε στο χωριό μου. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Γιατί έχουν αυτή την οτροπία, γιατί έχουν αυτά τα μυαλά, οπότε ενδεχομένως δεν τους αξίζει να ζήσουν και καλύτερα. Σκεφτείτε το κι αυτό. Μέχρι να το σκεφτείτε, τίτλοι ειδήσεων από την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε με οσμές.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Άγριο έγκλημα στο Αίγιο. Μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται ως ύποπτος 65χρονος από την Ιταλία, ο οποίος ζούσε με τη μητέρα. Ιράν και Ισραήλ φέρεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινή επίθεση, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι πολίτες, ανεξάρτητα από τις ιδεολογίες τους, αναγνωρίζουν το μεγάλο ψηφιακό άλμα που έχει γίνει στην πατρίδα μας, μεγαλύτερο από αυτά που έχουν κάνει άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να δώσει πριν από τις θερινές διακοπές διευκρινήσεις σχετικά με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Νίκος Παπάς. Ως δραματική περιέγραψε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τη διαμορφωθήσα κατάσταση του ΣΟΤΑ αναφορικά με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Λουκέτα έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μία έκδοση αποδείξεων και πειραγμένες ταμιακές μηχανές προβλέπει το νέο ποινολόγιο της ΑΔΕ. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας αθήνα984.gr. Και ο καιρός γενικά έθυρος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 84.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, ΑΒΕΚ πάντα με Σάββας Παναγιωτίδης. Είμαστε εδώ, πλοίων τρακαρε μετρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Κλείσαμε το πρώτο μέρος με την ευχή να έχουμε, στεκόμαστε δίπλα στον Άδων Γεωργιάδη, με την ευχή να έχουμε λιγότερη αριστερά για να μπορέσουμε να κάνουμε τις δουλειές όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Θα επανέλθουμε στον Μπανμέγιστο, γιατί έχουμε πολλά να του διηγηθούμε στο δεύτερο μέρος. Αλλά θα πάμε σε ένα γεγονός που μας απασχόλησε τις προηγούμενες εβδομάδες και απασχόλησε, θεωρώ, όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Ήταν εκείνη η περίφημη οσμή που δεν ξέραμε,
1: ούτε μάθαμε,
0: και τελικά το ρεπορτάζ μας οδήγησε σε αυτό το άκρος ελληνικό συμπέρασμα ενός σύγχρονου ελληνικού κράτους, ότι δεν θα μάθουμε ποτέ, γιατί θα πρέπει να μαθαίνουμε αυτά που είμαστε σε θέση να μαθαίνουμε. Όλα τα υπόλοιπα να κάτσουμε, να στρώσουμε το ποπουδάκι μας, όπως έλεγαν οι μαμάδες μας, να διαβάσουμε και να τα μάθουμε από μόνοι μας. Πάμε παρακαλώ.
2: Κύριε Λαγουβάρδο, να σας ρωτήσουμε κάτι. Διαβάζουμε ότι τελικά μάθαμε από τι προερχόταν αυτή η περίεργη οσμή, την οποία τη μύριζαν οι κάτοικοι κυρίως στα νότια προάστια, αλλά και σε άλλες περιοχές, αναλόγως και που το έφερνε ο αέρας. Μάθαμε. Ξέρουμε τελικά από τι είναι.
3: Εμείς είχαμε την εικόνα, θα σας πω, εμείς την εικόνα που είχαμε την αρχή, κοιτώντας τη μετακινήσεις των αερίων μαζών, ότι κάτι συνέβη στη θάλασσα και από τη θάλασσα λόγω των νοτιάδων ήρθαν αυτοί οι οσμοί στην στεριά. Από εκεί που αποκλείστηκαν οι περιοχές όπως η Ψιτάλη για παράδειγμα, η Ρεβιθούσα, επομένως καταλήξαμε ότι η πιθανότητα είναι από κάποιο πλοίο. Αλλά από εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πού ήρθε. Αλλά η κίνηση των αερίων μαζών δείχνει ότι υπήρχε κάποια εκπομπή, πιθανότητα από τη θάλασσα, επομένως από πλοίο, από τη μη ήταν από πλανκτόν, δεν ήταν από κάποιο νησάκι, ενώ πιθανότητα είναι από κάποια δερή, από κάποιο πλοίο. Αλλά πιθανότητα την πραγματική πηγή δεν τη μάθουμε ποτέ.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο κινήθηκε νότια και ανατολικά.
3: Μπορεί να ήταν σταματημένο η κεφάλι, μπορεί να ήταν να κινείται, αλλά από το Σαρονικό ήρθε η οσμή, αυτό έδειξαν η μεταφορά των αερίων μαζών και τα μετεωρολογικά στοιχεία εκείνες τις ημέρες. Έχουμε πολλούς σταθμούς μετεωρολογικούς στις ακτές της Αττικής και βλέπουμε πώς ήταν η άνεμη εκείνη την ημέρα. Άρα ήρθε από τη θάλασσα και κατά πάσα πιθανότητα από κάποιο πλοίο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Επειδή είναι πάντα εν κινήσει, δεν προλαβαίνουν να τραυματιστούν. Δηλαδή ερευνούν, αλλά δεν σταματάνε να πιούν μια γουλιά νερό και να πούνε ρε παιδιά, ερευνήσαμε μέχρι εδώ. Πάρτε τα αυτά. Καταλάβατε. Και έτσι συνεχίζεται. Κάποιοι άλλοι όμως.
1: Ο κύριος Λαγουβάρδος που ακούσαμε είναι από το στροχοπείο Αθηνών, έτσι.
0: Διευθυντής.
1: Διευθυντής του ερευνών του.
0: Ναι. Ο άνθρωπος προφανώς και γνωρίζει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά όταν μας λέει το ότι δεν θα μάθουμε ποτέ, δεν κάνει να μάθετε ποτέ. Είναι από αυτά τα οποία δεν χρειάζεται να τα μαθαίνετε και όλα. Πίστευε και μη ερεύνα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν δημοσιογραφία, το ψάχνουν λίγο περισσότερο από τον ευχαριστούν. Και πάμε να τους ακούσουμε και αυτούς. Είναι από το διαδίκτυο, γιατί από εκεί έρχεται πλέον η ενημέρωση στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα μην τα περιμένετε.
1: Real brief.
0: Real brief. Η Οσμή και τι έχει συμβεί.
2: Πριν λίγες μέρες, η μισή Αττική μύρισε αέριο. Καμία αρχή δεν εντόπισε την πηγή. Και πιθανότατα δεν θα την εντοπίσει ποτέ. Από το μεσημέρι, χιλιάδες αναφορές πολιτών έφταναν στην πυροσβεστική. Από Νέα Σμύρνη και Άλιμο μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Εκενώθηκαν σχολεία, δημαρχία και επιχειρήσεις. Σύσταση να κλείσουν τα παράθυρα. Ο διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου έλεγξε όλο το δίκτυο. Καμία διαρροή. Η εταιρεία διανομής πέρασε τις περιοχές με ειδικά οχήματα ανίχνευσης. Τίποτα. Το λιμενικό έλεγξε όλα τα δεξαμενόπλια στον Σαρονικό. Κανένα συμβάν. Οι μετρήσεις για σωματίδια και διοξίδιο του θείου ήταν φυσιολογικές. Ωστόσο, η Αττική δεν μετράει σε πραγματικό χρόνο τις ενώσεις θείου που μυρίζουν έντονα, δηλαδή αυτές που προστίθενται στο φυσικό αέριο για να ανιχνεύεται διαρροή. Χωρίς δείγματα τη στιγμή που η μυρωδιά υπάρχει, η πηγή παραμένει υπόθεση. Μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν τον Σαρονικό. Πιθανότατα τα ναυπηγεία ή κάποιο δεξαμενόπλιο. Αλλά αυτό δεν αρκεί ως απόδειξη. Σε αντίθεση με την Αθήνα, το 2013 ένα παρόμοιο νέφος κάλυψε όλη την Νορμανδία. Έφτασε στο Παρίσι και πέρασε τη μάχη μέχρι το Λονδίνο. Μέσα σε λίγες ώρες, οι γαλλικές αρχές εντόπισαν την πηγή. Εργοστάσιο χημικών της εταιρείας Lubrizol στη Ρουέν. Η διαρροή σταμάτησε. Η εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη και ακολούθησε δικαστική έρευνα. Βρέθηκε γιατί υπήρχε σταθερό δίκτυο μέτρησης στη στεριά, σε αντίθεση με την Αθήνα.
0: Σταθερό δίκτυο μέτρηση στη Γαλλία. Σταθερή δίκτυο μέτρηση έχουν, όπως θα λέγει και ο περίφημος αυτός δικηγόρος, ο Ζαμέ Κοροπή. Είχανε και εμείς δεν έχουμε σταθερό δίκτυο μετρήσεων, για κανένα άλλο λόγο, γιατί δεν χρειαζόμαστε να έχουμε. Δεν είμαστε και σταθεροί. Εμάς μας αρέσει να ελισσόμαστε. Στη Γαλλία βρήκαμε. News. Πλήρωσε και την προστιματάρα του και πάμε παρακάτω, γιατί έχουν ακόμα και στον καπιταλισμό υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία θέλουν να λειτουργούν στο βαθμό που μπορούν να λειτουργήσουν, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να δημιουργούν και κάποιες συνθήκες αυτό που λέμε αντικειμενικής πολιτικής αντιμετώπισης. Okay, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δεν έχουν φτάσει ακόμα. Ναι, τι θέλεις?
1: Μιας και μιλάμε γι' αυτό.
0: Υπήρχε λέει, μια περίπτωση και στην Ελλάδα να είναι από δεξαμενόπλιο και ναυπηγεία. Ναι. Τώρα, όταν μιλάμε για δεξαμενόπλιο και ναυπηγεία, μιλάμε για πολλά λεφτά, παιδιά.
1: Θα
0: και
1: σου έλεγα τώρα ακριβώς 19 για την έρευνα της επιστημονικής ομάδας Atmo Hub, του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία έδωσε σήμερα μια πιθανή απάντηση. Το πιθανότερο σενάριο είναι η Οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία αναστάτησε κομμάτια της πρωτεύουσας. Η ουσία που αναστάτησε κομμάτι της πρωτεύουσας πιθανότερο να είναι προπάνιο ή βουτάνιο.
0: Ναι, προπάνιο. Ενδεχομένως και κολοπροποβουτάνιο. Οτιδήποτε και να είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Το πλοίο προφανώς ανήκει σε κάποιον.
1: Είναι πιθανό να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG.
0: Μάλιστα. Άρα το πλοίο μπορεί να είναι και κάποιου. Τώρα μην μπλέξουμε τώρα με τον κάποιον.
1: Το πλοίο είναι σίγουρα κάποιου.
0: Το πλοίο είναι σίγουρα κάποιου. Που δεν είμαστε και σίγουροι είναι κάποιου. Αλλά για να μην μπλέξουμε εκεί με του κάποιου, ας το να βρωμάει, να πάμε παρακάτω και να μην ξαναγίνει. Έτσι λειτουργούν τα σύγχρονα κράτη. Τελεία. 0-0-0. Το σύγχρονο κράτος. Ωραία. Φεύγουμε και από αυτό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το συμπληρώσαμε.
1: Ξαναπάμε στον αγαπημένο μας.
0: Πάμε ξανά στον αγαπημένο μας. Ο οποίος έκανε και επίθεση στο Μέγκα, γιατί τον είπε ο κ. Κασαβόπουλος και η κυρία Βούλγαρη ότι δεν θα πάει στην Ξάνθη.
1: Ναι, γιατί δεν είχε να κάνει εγγένεια.
0: Γιατί δεν είχε να κάνει εγγένεια. Αργεί εκεί η ιστορία με τη ΜΕΘ. Θα φτιάξουμε τη ΜΕΘ. Γιατρούς πιστεύουμε ότι θα βρούμε. Πάντα κοιτάζει να βρει προσκλητήριο, να βρει εκκλησία.

0: Βρεις μέρα γάμου, στη διαδρομή θα σου κάτσει και μια νύφη. Αν είσαι λίγο τυχερός, αυτά είναι απλά πράγματα. Εμείς κοιτάζουμε να είμαστε σωστοί στο πρόγραμμά μας. Θα κάνω. Δεν πήγε τελικά στην Ξάνθη.
1: Πήγε
0: στην Ξάνθη.
1: Αλλά πήγε αυτό μετά την παρέμβαση του Μέγκα.
0: Πήγε μετά την παρέμβαση του Μέγκα.
1: Ως απάντηση, ας πούμε.
0: Ως απάντηση, ναι. Έβαλα από κάτω και τα τρόλ να ρίχνουν πυροβολισμούς. Πάμε να ακούσουμε τώρα την άλλη μεγάλη επιτυχία.
1: Για το ίδιο θέμα, για την Ξάνθη συγκεκριμένα.
0: Για την Ξάνθη.
1: Για τη ΜΕΘ που συζητούσαμε.
0: Για τη ΜΕΘ που συζητούσαμε.
1: Πώς θα αποκτήσει η ΜΕΘ αυτή γιατρούς, πώς θα γεμίσει αυτή η ΜΕΘ.
0: Ναι, γιατί έχουμε τη ΜΕΘ, αλλά πρέπει να έχουμε και γιατρούς. Κοιτάξτε να δείτε τι κάνει ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο υπερφορολογεί, δημιουργεί δηλαδή πλεονάσματα, και αυτά τα πλεονάσματα τα επιστρέφει στους Έλληνες φορολογούμενους. Νομίζετε. Τάχα μου, πάρτε να έχετε για να καταλάβετε που πάνε τα λεφτά σας. Παρακαλώ.
2: Εδώ και λίγες μέρες είναι στον αέρα η προκήρυξή μας για τους τρεις γιατρούς για να βάλουμε σε λειτουργία τη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Ξάνθης. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΣΕΚΕ, την Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος, την Εταιρευτική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος, διότι μας προσέφεραν από 8.000 ευρώ το χρόνο για 2 χρόνια για τον κάθε ένα από τους τρεις γιατρούς που θα πιάσουν δουλειά στη ΜΕΘ. Δηλαδή 16.000 τη διετία για τον κάθε γιατρό επί τρεις γιατρούς. Άρα όποιοι γιατροί ενδιαφέρονται να έρθουν τώρα στο νοσοκομείο Ξάνθης και να πιάσουν δουλειά στο ΕΣΥ με την προκήρυξη που έχουμε στον αέρα, να ξέρουν ότι χάρη στην προσφορά της ΕΚΕ θα πάρουν και συν 16.000 τη διετία. Είναι μεγάλη ευκαιρία.
3: Εδώ οι πατάτες. Έλα κυρά μου να δεις το πράγμα μου να πάθεις και την πλάκα σου. Πατάτες. Έχω και δύο ζουν πατάτες. Για το έγινε δικά μου πατάτες.
0: Μεγαλώνουμε κυρίες και κύριοι την προσφορά και λέμε ότι αν μεταξύ των γιατρών υπάρχουν και καπνιστές, και 5 κούτες τσιγάρα στον κάθε γιατρό για να μπορεί να ξεχαρμανιάζει. Αυτή την ξεφτύλα δεν τρεπόμαστε να την προκηρύξουμε.
1: Να τη διαφημίζουμε.
0: Και να τη διαφημίζουμε. Δηλαδή είναι στον αέρα η προκήρυξη, δεν έχουμε λεφτά να τους δώσουμε και βάλαμε τη ΣΕΚΕ να κάνει μια προσφορά. Γιατί τέτοιο αστείο κράτος είμαστε, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το ποσό και να αποτελέσει κίνητρο να πάνε οι γιατροί. 12 δις περ πλεόνασμα. Okay. Και φτιάχνουμε κίνητρο κατά αυτόν τον τρόπο. Την ίδια ώρα που τα σχολεία μας τα φτιάχνουν οι τράπεζες με δωρεές, την ίδια ώρα που τις μονάδες μας τις φτιάχνουν στοιχηματικές εταιρείες, εφοπλιστές, δωρεές. Δεν έχουμε εμείς λεφτά. Δεν υπάρχουν. Έχουμε να τα διαθέσουμε αλλού. Όχι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Και αυτή την ξεφτύλα την διαφημίζουμε.
1: Μεγάλη ευκαιρία.
0: Μεγάλη ευκαιρία.
1: Λοιπόν, λιγουρεύεστε.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι για τους γιατρούς και μετά θα σας διηγηθώ και μια προσωπική μου εμπειρία. Real brief για τους γιατρούς στην Ελλάδα, για να μην ακούτε την προπαγάνδα του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά τα πραγματικά στοιχεία, τα οποία δεν τα παίρνουμε ούτε από την προλεταριακή μπουνιά, ούτε από τους κομμουνιστές, ούτε από τους μίζερους. Από ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ. Πάμε.
4: Η Ελλάδα έχει 6,6 γιατρούς ανά 1000 κατοίκους, διπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μεγάλη διαφορά. Όμως ο αριθμός είναι παραπλανητικός. Ο ΑΣΑ σημειώνει ότι η Ελλάδα μετράει όλους όσους έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ακόμη και όσους δεν εργάζονται ως γιατροί. Οι υπόλοιπες χώρες μετράνε μόνο τους ενεργούς. Και όσοι είναι ενεργοί, στριμώχνονται στις ίδιες ειδικότητες. Στην πλαστική χειρουργική και τη δερματολογία, η αναμονή για ειδικότητα ξεπερνά τα 3 χρόνια. Στην παθολογία και την αναισθησιολογία δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος. Και η εικόνα στις περιφέρειες είναι ακόμη χειρότερη. Νησιά και επαρχία αδειάζουν χρόνο με το χρόνο. Πελοπόννησος και Αιγαίο έχασαν 3% των γιατρών τους πέρσι. Στις άγονες περιοχές, εκατοντάδες θέσεις μένουν κενές. Και υπάρχει ένας ακόμη αριθμός που δεν συζητάμε. Η Ελλάδα έχει 3,8 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 9,2. Λείπουν 15.000 νοσηλευτές από το ΕΣΥ. Όμως και οι γιατροί δεν μένουν για πολύ. Ένας ειδικευόμενος στο ΕΣΥ παίρνει 1.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Ο ίδιος ειδικευόμενος στη Γερμανία 3.300 ευρώ καθαρά. από το 2020, 5.400 Έλληνες γιατροί έχουν φύγει. Η Ελλάδα δεν έχει λίγους γιατρούς. Έχει πολλούς, αλλά τους έχει εκεί που υπάρχει κέρδος, όχι εκεί που υπάρχει ανάγκη.
0: Δεν μας είπε κάτι το οποίο δεν το ξέραμε, αλλά είναι κάτι για το οποίο επιμένει, γιατί μας περνάει για βλάκες και θέλει να περάσει την προπαγάνδα του έτσι ώστε να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Okay. Ότι μας λείπουν δηλαδή 15.000 νοσηλευτές, 3% που, τέτοιο, που είναι 9% στην Ευρώπη. Okay,
1: έχουμε 3,8 εμείς μεσόωρο, οι 3,8 νοσηλευτές αναπολίτη.
0: Ναι.
1: Ανά χίλιους πολίτες.
0: Μπράβο.
1: Και στην Ευρώπη το ίδιο νούμερο είναι 9,2.
0: Ναι. Αλλά κατά τα άλλα έχουμε κάνει πολλά βήματα. Μας λείπουν 15.000 νοσηλευτές, δεν το συζητάμε. 5.400 έχουν χαιρετήσει και έχουν φύγει. Mm. Και έχουν φύγει γιατί? Γιατί πρόκειται περί μίζερων, περί γκρινιάριδων και τεμπέλιδων. Αυτή είναι η προπαγάνδα.
1: Που κοιτάνε το προσωπικό του συμφέρον.
0: Που κοιτάνε το προσωπικό του συμφέρον. Συνεπώς, γιατί υπάρχουν, αλλά η κατεύθυνση είναι στον ιδιώτη. Τώρα, τι θα κάνει ο απλός λαός, τι θα κάνει ο φτωχός, ο μεσαίος, ο μεροκαματιάρης. Ούτε και μας νοιάζει. Στο φινάλε ξέρουμε ότι μας ψηφίζει. Αυτός που μας ενδιαφέρει εμάς να πιστεί.
1: Είναι ο ψηφοφόρος μας.
0: Είναι ο ψηφοφόρος μας. Πάμε τώρα. Επειδή είχαμε και μια προσωπική εμπειρία. Γιατί την Παρασκευή αρρώστησε η κόρη μου. Σάββατο πρωί πήγαμε στα εξωτερικά ιατρία, εφημιάρευε το Αγλαία Κυριακού. Πολλά τα περιστατικά, το αντιλαμβάνεσαι. Μιλάμε για ένα παιδί και κάποια άλλα παιδιά τα οποία είχαν γαστροεντερίτιδα. Είχαν κάνει εμετούς. Η συγκεκριμένη εμένα η κόρη μου είχε κάνει 10. 10 ανά μία ώρα, που σημαίνει 10 ώρες. Άρα ήταν 10 ώρες χωρίς νερό. Περιμέναμε, γιατί μας λέει για την αναμονή και όλες αυτές τις ιστορίες που βγαίνει μαζί με τα φραγκοπαπαγαλάκια και όλους αυτούς τους διοικητές, τους έμιστους που τους έχουν βάλει με σειρά προτεραιότητας κομματικής δραστηριότητας, ότι δεν υπάρχει πλέον η αναμονή. Περιμέναμε για γαστρεντερίτιδα με παιδί που κινδύνευε να πάθει αφυδάτωση 4 ώρες και 20 λεπτά.
1: Πόσοι γιατροί ήταν εκεί?
0: 2 παιδίατροι.
1: Για πόσα παιδιά?
0: Για παραπάνω από 80.
1: Ωραία.
0: Υπήρχαν βέβαια και οφθαλμίατροι, υπήρχαν για τα οφθαλμολογικά περιστατικά, υπήρχαν και ορθοπαιδικοί. Υπήρχαν.
1: Ναι, αλλά παιδίατροι που ήταν.
0: Παιδίατροι που ήταν ουσιαστικά που θα τραβούσαν το μεγάλο βάρος, ήταν 2 παιδίατροι.
1: Και ο ένας από τους δύο, ας πούμε, χωρίς να ξέρω, μπορεί να δούλευε και 20 ώρες σε ρίχνη.
0: Ενδεχομένως ο άνθρωπος.
1: Με εφημερία και τα λοιπά, παράνομη.
0: Ναι. Και παρακαλούσαν τον κόσμο να του σταθεί, να του συμπαρασταθεί και να καταλάβει το τι γίνεται. Και εδώ αυτός που οφείλει να καταλάβει, αυτός οφείλει σύμφωνα με την αρμοδιότητά του να πράξει, όχι μόνο δεν πράττει, αλλά έχει και το θράσος να βγαίνει στα κανάλια, στους δικούς του ή όπου τον παίρνει και να πουλά μια εικόνα η οποία δεν υπάρχει. Και όποιος διαλύει ή αμφισβητεί αυτό το αφήγημα είναι εγκάθετος,
1: μίζερος.
0: Είναι μίζερος, είναι κομμουνιστής, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι το τρίτο.
1: Έχει μια ταμπέλα πάντως.
0: Καλά, έχει μια ταμπέλα. Ωραία, εμείς θα πάρουμε την ταμπέλα. Και από εκεί και πέρα ας συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Είναι σίγουρο ότι θα την βρουν μπροστά τους. Και από την άλλη μεριά, όταν θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να επιλέγεις και ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά η αποτελεσματικότητά του θα καταγράφεται στην καθημερινότητά του, όχι στις επιδόσεις επικοινωνιακές. Αυτό το μασκαραλίκι θα πρέπει κάποτε να σταματήσει. Και επειδή δεν θέλετε να το σταματήσετε και δεν μπορείτε να το σταματήσετε, γιατί σε αυτούς τους μασκαράδες έχετε υποχρέωση, θα σας σταματήσει ο λαός. Είναι δεδομένο. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Πού να πάμε?
1: Πάμε τώρα. Και στον, άλλο, στον έτερο αγαπημένο.
0: Έτερο αγαπημένο, γιατί δεν μας φτάνει ένας Άδωνης Γεωργιάδης. Μπορούμε να διευρύνουμε την μπάγκα. Μπορούμε να έχουμε μια μπαμπούσκα ακροδεξιών, την οποία να την ανοίγουμε και να μας βγάζει πρόσωπα, ναι, τα οποία θα μπορέσουν να υπηρετήσουν το σύστημα μέσα από αυτήν την φρασιολογία, μέσα από αυτήν τη ρητορική, μέσα από αυτά τα αφηγήματα. Και όσοι από αυτούς ήταν και δεν τους εκτιμήσαν και έφυγαν, θα πρέπει οπωσδήποτε, τώρα που μας τριμώχνουν και τα δημοσιοκοπικά ευρήματα, να ξαναγυρίσουν. Πάρτε και καμαρώστε.
5: Πάντως να σου πω κάτι, αν εγώ έχω αποφασίσει π.χ. να ψηφίσω ο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλω να ξέρω την επόμενη μέρα αν θα μου κοτσαριστεί από δίπλα ένας Βελόπουλος, μια Λατινοπούλου ή ένας Σαμαράς, λέω εγώ π.χ. Δηλαδή σε αυτό πρέπει, και αυτό αφορά και το Μητσοτάκη, αφορά και τον Ανδρουλάκη, αφορά και τον Τσίπρα, απλά επειδή εκεί η συζήτηση έχει γίνει πολύ, στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει γίνει τόσο. Εγώ θέλω να το ξέρω. Αν ψηφίσω Μητσοτάκη και μου βγει από δίπλα και ένας Βελόπουλος, εγώ μπορεί να μην θέλω να ψηφίσω Μητσοτάκη, λέω εγώ τώρα.
6: Ναι, προσωπικά εμένα, εγώ Νέα Δημοκρατία με Βελόπουλο δεν θέλω να το δω καν.
5: Ναι, γι' αυτό επειδή το ξέρω, γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι.
6: Τώρα, κατά την άποψή μου, το λέω εκ των προτέρων για να μην υπάρχουν λογαριασμοί μετά, πώς θα είναι που δεν τους κλείσαμε, είναι ότι κακώς έφυγε η Λατινοπούλα από τη Νέα Δημοκρατία.
7: Θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα με τον ήρωα Έλληνα, ήρωας, που έκανε μαύρους στο ξύλο τους δύο Αιγύπτιους που πήγαν να τον ληστέψουν.
6: Το έχω πει και τότε. Δεν το λέω τώρα. Το έχω πει και τότε. Μπορεί να βρεθούν τα ηχητικά. Ότι
5: χωρούσε, λες.
6: Ότι, ναι. Ότι, ότι
8: ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
11: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Nothing to do.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ούτε Radio Rumeli News.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
8: Radio Rumeli News. Ο σταθμός της πόλης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είναι 5. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζέιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
3: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
2: Μπρούνο
3: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
2: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.
3: Μπρούνο.
4: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αλούκα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρτης.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
2: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Something on my mind. Well, speak on it, girl.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Γιάννη,
3: έλα!
2: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
3: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
2: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
2: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: εμείς. Ευχαριστούμε.
1: Και έχει γράψει και το επόμενο τραγούδι, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Εκπληκτικό. Ακούστε το.
0: Σε στίχους του πατέρα μου, ένα χειροκρότημα στη μητέρα μου που το πήρε.

0: Rosas.
1: Ευχαριστώ.
2: Μου ζήτησε να πει ένα τραγούδι μου και θέλω να το ακούσω πάρα πολύ από το Χάρη. Θέλετε να το ακούσετε και σαν το Χάρη? Και τι να το κάνω είναι.
1: Καλά μας Χάρη.
2: Είμαι περίεργος γιατί σου πάει πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Και ένα μεγάλο μπράβο στο Λευτέρη Κιντάτο. Να το

0: ευχαριστούμε.
1: Μπράβο, μπράβο,
2: Radio
1: Rumeli.
2: Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις.
3: Κι ας μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ωστό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
7: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός
7: στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

αρνητικά. Τα γράμματα μπερδεύουν και τις συλλαβές και αφήνουν στη μέση τις κατασκευές.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμενη Νιου.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ο Μανώλης Ρασούλης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αλλά και τους πλέον καινοτόμους στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα με αρκετές δημόσιες παρεμβάσεις. Συνεργάστηκε με τον Μάνο Λοΐζο, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Νίκο Ξηδάκη, τη Βάσο Αλαγιάννη, τον Πέτρο Βαγιόπουλο και άλλους. Στιχουργός, ο οποίος όμως δισκογράφησε με τη φωνή του περίπου 40 τραγούδια. Το 1984 κυκλοφόρησε το δίσκο «Ναι στο ναι και ναι στο όχι», ο Ρασούλης τραγουδάει Ρασούλη, όπου περιείχε 15 τραγούδια με τη φωνή του. Ανάμεσά τους και δύο τραγούδια σε μουσική του Μάνου Λοΐζου. Το ένα ήταν το «Ένα πουλί θαλασσινό» σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα και το δεύτερο που θα ακούσουμε εδώ ήταν το «Με φουρτουνιάζει ο έρωτας» με στίχους δικούς του.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ανοιχτό αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αντιπίνων μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι από ιρανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια περιπολίας του στο στενό του Ορμούζ. Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Απάτσι. Οι δύο πιλότοι δεν έχουν τραυματιστεί και είναι ασφαλείς, έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του στο Truth Social. Εν τούτης πρόσθεσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση. Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε πολύ πιο άπτεστα άλλες γλώσσες. Παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτήν που γνωρίζουμε καλύτερα, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαϊέρ Γαλιμπάφ. Το Πεκίνο προέτρεψε σήμερα όλες τις πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η στρατιωτική δράση δεν μπορεί να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των εθνών. Έκκληση για τον τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ο Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα πως είναι πολύ ανήσυχος για τη νέα κλιμάκωση βίας και κάλεσε το Ισραήλ να ξανανοίξει τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Εκπρόσωποι Παλαιστινιακών κινημάτων που συνεδριάζουν στο Κάιρο συμφώνησαν ώστε οι στρατιωτικοποιημένες ομάδες της Λωρίδας της Γάζας να παραδώσουν ένα μέρος των όπλων τους σε ένα ad hoc Παλαιστινιακό όργανο το οποίο δεν έχει ακόμη συσταθεί, ανέφεραν Παλαιστινιακές πηγές στο γαλλικό πρακτορείο. Μια πρόταση την οποία αναμένεται να απορρίψει το Ισραήλ, το οποίο απαιτεί την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, ξεκινώντας από τον αφοπλισμό της Χαμάς. Στον Λίβανο, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε χωριά της επαρχίας Τζενίν. Συνολικά 3.666 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Ισραηλινά πλήγματα και 11.321 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε νωρίτερα με τη δημοσιογράφο Κρίστιανα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και του IFI Merida. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα κινείται προς την σταθερότητα, μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Για το διπλοφωνικό κρατήτη και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος ωστόσο αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, όπου διέμεναν μητέρα και γιος, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζεται είναι μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Επίσης αναμένεται το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας τόσο για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιου όσο και για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό θάνατο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν το κίνητρο του δράστη και για το λόγο αυτό έχουν λάβει και συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των θυμάτων. Σε επιφυλακή παραμένει το λιμενικό νοτίος της Κρήτης. Περισσότεροι από 300 λοδαποί ανάμεσα τους 15 γυναίκες περισυνελέγησαν και έχουν μεταφερθεί από το πρωί στους καλούς λιμένες προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησής τους. Την ίδια ώρα την έντονη αντίδραση αντιπολίτευσης προκάλεσε.
2: Hondo Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Hondo Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Και διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: ξεχαστεί.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
11: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουραστήκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Φόβους για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εκφράζουν διεθνείς αναλυτές μετά την υπόσχεση του Αμερικάνου Προέδρου πως δεν θα αφήσει αναπάντητη την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι από ιρανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια περιπολίας του στο στενό του Ορμούς. Οι δύο πιλότοι δεν έχουν τραυματιστεί και είναι ασφαλείς, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social και πρόσθεσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε με πολύ πιο άπτες άλλες γλώσσες. Παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτή που γνωρίζουμε καλύτερα, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο X ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν, προέτρεψε όλες τις πλευρές στο Πεκίνο, τονίζοντας ότι η στρατιωτική δράση δεν μπορεί να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των εθνών. Έκκληση για τον τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας στο ΙΕ, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη νέα κλιμάκωση και κάλεσε το Ισραήλ να ξανανοίξει τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Εκπρόσωποι Παλαιστινιακών κινημάτων που συνεδριάζουν στο Κάιρο συμφώνησαν ώστε οι στρατικοποιημένες ομάδες της Λωρίδας της Γάζας να παραδώσουν ένα μέρος των όπλων τους σε ένα ad hoc Παλαιστινιακό όργανο που δεν έχει ακόμη συσταθεί. Όπως ανέφεραν Παλαιστινιακές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο. Μία πρόταση την οποία αναμένεται να απορρίψει το Ισραήλ, το οποίο απαιτεί την πλήρη αποστατικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, ξεκινώντας από τον αφοπλισμό της Χαμάς. Στο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε χωριά της επαρχίας Τζενίν. Συνολικά 3.666 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα και 11.321 τραυματίστηκαν. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μία συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε νωρίτερα με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και του IF Merida. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα, μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, όπου κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σπιτιού, όπου διέμεναν μητέρα και γιος, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Επίσης αναμένεται το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας τόσο για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιου, όσο και για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό θάνατο. Παράλληλα, αναζητούν οι αστυνομικοί και το κίνητρο του δράστη και για το λόγο αυτό λαμβάνουν καταθέσεις από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των θυμάτων. Σε επιφυλακή παραμένει το λιμενικό νοτίος της Κρήτης. Περισσότεροι από 300 αλλοδαποί, ανάμεσά τους 15 γυναίκες, περισυνελέξαν και έχουν μεταφερθεί από το πρωί στους Καλούς Λιμένες, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησής τους. Την ίδια ώρα, την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το ερώτημα του Μάκη Βορύδη με επίκεντρο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, καλώντας τα κόμματα δεξιά της Νέας να πάρουν θέση για τους χειρισμούς του λιμενικού. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, διερωτήθηκε. Για ακροδεξιές κορώνες έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για ακροδεξιό τείχος ρητορικής. Για δημιουργία εντυπώσεων κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προπονητής της ομάδας μπάσκετ Ολυμπιακού, για τα όσα διαδραματίστηκαν χθες μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα των τελικών του πρωταθλήματος. Το ίδιο πρόστιμο επιβλήθηκε και στον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ η ομάδα τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κυκλισμένων των θυρών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και ο καιρός γενικά εύρυος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6.
0: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

2008. 2008. 0 εστίς, yeah. Σοφία, είσαι εδώ. Είσαι μαζί μου. Σ' αναζητώ. Γεια σου, το νιώθουνε. Πάμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11.30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι?
12: Μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
11: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος.
13: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
2: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
2: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
1: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.
5: How you doing everybody? Oh my goodness, how you doing everybody? You feeling all right? Let me hear you say yeah. All right, that sounds good. Okay, Mr. DJ, let's go. I'm gonna do a track I think some of you may be familiar with, Come Into My Life.

δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή, ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν, να είστε καλά όλοι.

κρύβει ο δρόμος, αλλάζει ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Γυρίζει ο ήλιος, πέφτει το φως και μένεις πάλι

παντού φωτιές μέσα στου χρόνου τις στοές. Πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός και εσύ στην πρίνη μοναχός.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ακούτε 98. Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαβάσεις.
4: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Μαράκι.
1: Λοιπόν, τώρα θα γίνουμε πιο κοντινά ξαδέρφια νομίζω. Συγγενέψαμε ήδη σε δεύτερο βαθμό όταν μου δώσαν το τραγούδι. Τώρα το λένε και δεν ξέρω, μια περίεργη συγγένεια όμως γίνεται. Εξελίσσεται σε μια περίεργη συγγένεια.
2: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.